Paris Jackson, η κόρη του αείμνηστου Michael Jackson, δεν πήρε βέβαια καμία θέση για την βιογραφική ταινία του πατέρα της που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Ούτε και η Janet Jackson βέβαια πήρε θέση, και οι δύο για κάποιο λόγο κρατούν αποστάσεις. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

και Drop Dead. Μεγάλη επιτυχία αυτό το καιρό. Προηγουμένως η συνεργασία Lady Gaga με Doechii από το soundtrack της πολύ αναμενόμενης ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Επιστροφή φέτος Duran Duran. Το βασικό τους μέλος ο Λεμπόν πρέπει να κοντεύει 68, κάπου εκεί. Εδώ μαζί με τον συνιδρυτή των SICK, τον κιθαρίστα Nile Rodgers, και δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τους Duran Duran. Η πρόσφατη επιτυχία τους, Free

Αυτή και αν είναι συνεργασία, Σόνεϊ Κίνγκστον, γεννημένος στο Μαϊάμι και μεγαλωμένος στην Τζαμάικα, εδώ μαζί με τον Τζάστιν Μπίμπερ, που φέτος διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις στην καριέρα του.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τον John Legend που θα εμφανιστεί στις 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Μία από τις πιο αισθαντικές soul φωνές που θα μας χαρίσουν μία υπέροχη βραδιά.

0: εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 4,2. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Συνεχίζουμε με τη συνεργασία Sony Fondera με Poppy Bascob στο Think About Us. Ένα απίστευτα χορευτικό τραγούδι, όπως ήταν και αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε. Και μετά από αυτή τη συνεργασία, ένα τραγούδι βασισμένο σε μια παλιά επιτυχία των Faithless. Πρώτα όμως, Sony Fondera.

Έτσι για να μαθαίνουν και οι νεότεροι τι ακούγαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Τέλη δεκαετίας 90 με αρχές δεκαετίας 2000. Και ακριβώς εκεί πάτησε εντός εισαγωγικών η BB Rexha σε ένα αγαπημένο τραγούδι των Faithless. Εδώ άλλαξε βέβαια και τον τίτλο New Religion. Και να τώρα ένα τρίκ για να διαπιστώσετε αν υπάρχει υγρασία στο σπίτι σας. Σύμφωνα με τη μέθοδο του αρχιτέκτονα Μάξιμο Καμπαλέρο, η εφαρμογή ενός κομματιού αλουμινόχαρτου στον τοίχο θα σας μαρτυρήσει αυτό που ψάχνετε. Κολλήστε το αλουμινόχαρτο στον τοίχο που πιστεύετε ότι πιάνει υγρασία, το αφήνετε εκεί για μερικές μέρες και αν το αφαιρέσετε και είναι υγρό από την πλευρά που ακουμπούσε στον τοίχο, σημαίνει ότι η υγρασία προέρχεται απ' έξω. Ενώ αν είναι υγρό από τη μέσα μεριά του δωματίου, σημαίνει ότι υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού. Αν η υγρασία έρχεται απ' έξω, ένας καθημερινός αερισμός του δωματίου σε συνδυασμό με τη χρήση αφυγραντήρα θα δώσει τη λύση, ενώ αν η υγρασία υπάρχει στο εσωτερικό του σπιτιού, τότε ένας ειδικός θα πρέπει να ελέγξει αν υπάρχει κάποια διαρροή στο σπίτι. Μακλέμορ, κάποια χρόνια πίσω πήγαμε με αυτό το πολύ funky τραγούδι Downtown. I went to the moped store, said fuck it. The salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh.

Meghan Trainor και για έκτη χρονιά στην καριέρα της και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η 36χρονη Taylor Swift σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις σε φυσικά άλμπουμ και singles, αλλά και ψηφιακά singles και άλμπουμ, αλλά και streaming σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ένα μπράβο, ένα τεράστιο μπράβο στην Taylor Swift που κατάφερε κάτι τέτοιο. Να σας πούμε επίσης ότι καλώς εχόντων στις 11 Ιουνίου το όνομά της θα μπει στο Songwriters Hall of

κυριολεκτικά στο repeat το έχουμε βάλει αυτό το τραγούδι, Opa Light από την Taylor Swift, και σας αφήνω σήμερα με την Μαρία Μοντέλ από την Δανία. 57 χρόνων πλέον η Μαρία Μοντέλ. Τη δεκαετία των 90 και συγκεκριμένα το 1997 είχε γνωρίσει επιτυχία και εκτός Δανίας με αυτό το τραγούδι σε Ισπανία, Φιλανδία, Ελλάδα και Ισλανδία, πουλώντας 1,8 εκατομμύρια singles. So the story goes. Μάλιστα το τραγούδι επανακυκλοφόρησε σε δύο version και σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Πρώτα κυκλοφόρησε με το τίτλο And So The Story Goes και μετά Di-da-di-da-di-da-di, έτσι το ξέρουμε εμείς. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Καλή συνέχεια, αύριο και πάλι εδώ.

0: τέσσερις.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: 8 Μαΐου.
2: Ναι.
1: Ωραία στρογγυλή ημερομηνία, μου αρέσει το 8.
2: Ωραία μέρα.
1: Ναι, κάνει και το άπειρο το 8, είναι ωραίο.
2: Είναι και Μάιος.
1: Μην το συζητάς, έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα. Ωραία. Μην τα λέμε όλα μαζί.
2: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 ώρες και σήμερα 2 στην τιμή των ως Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής στη σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα, όπως πάντα, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Την Νίκη Γκλέιζερ την ξέρεις?
1: Αυτή δεν είναι παρουσιάστρια στα κόκκινα χαλιά?
0: Παρουσιάστρια γενικότερα, έτσι είναι.
1: Κάτι σαν δημοσιογράφος, ένα γκλάμ, ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, της την είπε της Μπέκαμ και ειλικρινά σου μιλάω, το χάρηκα.
1: Της Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Επέτρεψε η Βικτόρια και της την είπε άνθρωπος.
0: Δεν τη ζητήσανε την άδεια.
1: Σωστό.
0: Το ζήτημα είναι πώς αντέδρασε ο Μπέκαμ.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν,
1: αχ, μαναφού κυρίζομαι, για πες.
0: Το Time Hardened Gala,
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Όπου φυσικά Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέιβιντ τιμήθηκαν από κοινού.
1: Mm-hmm.
0: Η Νίκη Γκλέιζερ ανέβηκε στη σκηνή και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν χαμογελάει η Βικτόρια. Της την είπε, είναι παντρεμένη, λέει, με τον David Beckham. Τι άλλο θέλεις? Είναι πλούσια, πετυχημένη, εντυπωσιακή. Τι χρειάζεται για να την κάνουμε να χαμογελάσει? Δηλαδή πραγματικά, σε παρακαλώ, χαμογέλα.
1: Α, της απευθύνθηκε κιόλας, δεν είναι από τη σχολεία.
0: Ήταν αυτή.
1: Α, πα, πα.
0: Η κάμερα δείχνει τη Βικτόρια, η οποία, εντάξει, έχει ένα μηχανό χαμογελάκι, αλλά ο ωραίος είναι ο Ντέιβιντ από δίπλα, ο οποίος έχει σκάσει το γέλιο.
1: Α, πα, πα. Αν σκότωνε το βλέμμα, θα ήταν νεκρή τώρα.
0: Γελούσε η Νίκη Γκλέιζερ. Δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά. Πολύ ωραίο.

0: Εκεί, στην TV.
1: Για πε.
2: Σε έχω πάλι με ζευγάρια τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ο Owen Wilson και ο Timothy Olyphant, αν μου πεις ότι δεν τους ξέρεις, δεν θέλω να σε ξέρω, πρωταγωνιστούν στο Stick, είναι μια νέα σειρά για τον γκολφ. Με αναφορές που δεν θέλω να κάνω για να μην μας πιάσουν.
1: Είναι για τον γκολφ, εντάξει. Έτσι. Τώρα, σε παρακαλώ.
2: Και μιλάμε και για Charlie Cox.
1: Άμα δεν παίξω γκολφ μια φορά τη βδομάδα, δεν γίνεται. Βγάζω αναφυλαξία. Για
2: εσύ και δεν λέμε ποιο άλλο.
1: Ναι.
2: Και έχουμε και Charlie Cox και Vincent D'Onofrio από το Disney Plus στο Dead Devil Born Again, παρακαλώ.
1: Τι λες ρε φίλε, αυτή
2: είναι η δεύτερη σειρά.
1: Η πασίγνωστη διάσημη, ε.
2: Δεν ξέρεις το Vincent D'Onofrio?
1: Όχι. Αυτός με ξέρει.
2: Αυτός φυσικά και σε ξέρει.
1: Α, ευχαριστώ.
2: Επιστρέφουν στη δεύτερη σεζόν στο Dead Devil Born Again. Μπορείτε να τους δείτε. Είναι, για το Dead Devil Born Again έχω άποψη. Για το Stick δεν ξέρω, αλλά τι είναι. Κωμωδία για τον golf θα είναι.
1: Α, εντάξει. Αυτό με ενδιαφέρει. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Είπα, είναι μόντους βιβέντη για μένα το golf.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτή η μέρα κατ' επέκταση και κατεφημισμών θα μπορούσε να αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Κάπως έτσι το σκεφτήκαμε.
0: Οι οποίοι βλέπουν τον άλλον να πέφτει κάτω και προσπερνάνε, ή τέλος πάντων έχουν τα χαρτάκια που έχουν φάει τυρόπιτες
1: και τα πετάνε κάτω.
0: Και τα πετάνε. Ή δεν ξέρω ότι ξαφνικά γίνεται κάτι και σου λέει: όχι, τώρα καημένε, πού να τρέξω.
1: Ή
0: εγώ.
1: Βρέχει και περνάει το αυτοκίνητο από εκεί που είναι σταματημένη στη στάση άνθρωποι λούτσα. Και σε κάνει λούτσα.
0: Για πες. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των γαϊδάρων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά αυτά τα τετράποδα, τα συμπαθέστατα.
1: Είναι τόσο γλυκά.
0: Τα γλυκούλικα. Έτσι.
1: Μην το συζητάς. Και σχεδόν υπό εξαφάνιση. Πραγματικά.
0: Έτσι, για πες.
1: Λοιπόν, πρώτος για την ιδέα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Μέρας του Γαϊδάρου ήταν ένας Πακιστανός εθνοοικολόγος, ο Δόκτωρ Αμπντούλ Ραζί Κακάρ, ο οποίος έκανε έρευνα όχι για τους γαϊδάρους, αλλά για τις καμήλες στο Πακιστάν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, η ημερομηνία της 8ης Μαΐου προτάθηκε τελικά από την Νοτιοαφρικανίδα Πέτα Τζόνς, η οποία αγαπούσε πάρα πολύ τους γαϊδάρους και είχε και τη στήριξη του Ραζί Κακάρ. Τώρα, γιατί την επιλέξαν αυτή την ημέρα και την προτείνανε? Γιατί είναι ακριβώς μία εβδομάδα μετά την Πρωτομαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι η εργατική Πρωτομαγιά. Και επειδή οι γάιδαροι πραγματικά όχι μόνο χρησιμοποιούνται, αλλά τους υπερεκμεταλλεύονται για την εργασία σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου.
0: Σωστό.
1: Ήθελα να καταδείξουν ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πρέπει να έχουν δικαιώματα στην εργασία,
0: αλλά
1: και τα ζώα.
0: Έτσι.
1: Το 2018 έγινε ευρύτερα γνωστή η Παγκόσμια Μέρα.
0: Τα βρίσκεις, ρε,
1: μέσω του διαδικτύου.
0: Πολύ γλυκό, μπράβο σου.
1: Είδες ο γάιδαρος.
0: Ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς στη Βασιλεία Πέτρου με mood Παρασκευής, Friday mood.
0: Ναι, σας έχω μια ευχάριστη είδηση.
1: Okay.
0: Από το Olive News.
1: Ωραία.
0: Η Βαρκελόνη με τη συνεργασία του Ιδρύματος BIT Habitat ενσωματώνει την καινοτομία του BioChar από ελαιώνες στην κατασκευή πεζοδρομίων και δρόμων ως μέρος της πρωτοβουλίας 21st Century Street Section. Αυτή η πρωτοποριακή λύση στοχεύει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και πράσινων υποδομών στην πόλη, βασισμένων σε ανανεώσιμα υλικά και κυκλική οικονομία. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παραδοσιακού ασβέστη με biochar που παράγεται από ελαιοπυρήνες. Αυτή η αλλαγή μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 76%, ενώ ταυτόχρονα εναποθέτει σταθερό βιογενές άνθρακα στην αστική υποδομή. Το biochar δεν είναι μόνο ένα υλικό με βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης, αλλά λειτουργεί και ως ανενεργός αποθηκευτής άνθρακα, ενισχύοντας τη δράση της πόλης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η αξιολόγηση από τα Πανεπιστήμια της Βαρκελόνης και τις εταιρείες AMSA και ELSAN δείχνει ότι τα μείγματα ασφάλτου με biochar προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στο νερό, καλύτερη ανθεκτικότητα στις ροχμές και σταθερότητα σε θερμικές μεταβολές. Οι τεχνικές αυτές επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του biochar ως δομικό υλικό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για τα αστικά περιβάλλοντα. Η φάση πιλωτικής εφαρμογής του έργου ξεκινά με χρηματοδότηση 90.000 ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο τη χρήση του biochar σε διάφορους δρόμους της Βαρκελόνης το 2027. Η Carboliva, εταιρεία με έδρα Τιπούντε Ντελομπίσπο, προχωρά σε ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων των ελαιώνων, προωθώντας λύσεις εκπομπών μηδενικού ή αρνητικού άνθρακα για κατασκευαστικά υλικά, όπως το τσιμέντο και τα υποστρώματα οδοστρωμάτων. Αυτό το έργο αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής των θεσμικών φορέων της Βαρκελόνης με στόχο την προώθηση βιώσιμων αστικών μοντέλων και την επιτάχυνση της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην πόλη.
1: Υπέροχο.

0: αυτός το χαβάτο.
1: Έμα.
0: Το χαβάτο αυτός.
1: Γιατί όχι, κερδίζει, απολαμβάνει.
0: Ο Prince Harry λοιπόν δηλώνει ότι θα είναι πάντα μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Του έχουν πει να μην του λένε όχι.
1: Ο σύζυγος της Μέγκαν τώρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Ταξίδεψε στην Ουκρανία για μια διήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας παραχώρησε συνέντευξη στο ITV News,
1: ναι,
0: και ρωτήθηκε για το αν αποδέχεται το χαρακτηρισμό μη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Τους απάντησε όχι, θα είμαι πάντα μέλος της βασιλικής οικογένειας και βρίσκομαι εδώ εργαζόμενος, κάνοντας ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκα και το απολαμβάνω, το εργαζόμενος είναι έτσι.
1: Α, νόμιζα ότι απολαμβάνει που γεννήθηκε στη βασιλική οικογένεια.
0: Μου αρέσει να μπορώ να κάνω αυτά τα ταξίδια, αλίμονο, και να στηρίζω τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, απάντησε κατηγορηματικά.
1: Βρε, τι του έχει κάνει αυτή η κοπέλα του ανθρώπου.
0: Εκείνο το ανέκδοτο σου έχω ξαναπεί. Με κάποιον που νόμιζε ότι είναι καλαμπόκι και μετά από κάποιους μήνες θεραπείας τον ρωτάνε οι θεραπευτές, εντάξει το κατάλαβες, λέει ναι, το ξέρεις δεν είσαι καλαμπόκι, λέει αυτός ναι ρε παιδιά αλλά οι κότες το ξέρουν.
1: Να και αυτός τώρα,
0: εγώ λέει βασιλικό μέλος,
1: οι άλλοι το ξέρουν,
0: η οικογένεια το ξέρει αγόρι μου.

0: έτσι. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πάμε στην τελική ευθεία για το πενθήμερο.
1: Μην το συζητάς καθόλου με το ένα πόδι έξω.
0: Τελευταία ώρα, φίλες και φίλοι, εδώ στο 2 στην τιμή τενός. Δεδομένου ότι είναι Παρασκευή, δεν κρατιέται το κορίτσι.
1: Δεν κρατιέται, μη συζητάς.
0: Λοιπόν, έλα, δεν σε καθυστερώ. Πάμε, φύγαμε.

0: Το έχει ο Μάης.
1: Το έχει πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Έχουν γίνει φοβερά έτσι, πολύ δυναμικές και πολύ σημαντικές
1: κινητοποιήσεις
0: και... το Μάιο. Μιλούσαμε για το Μάιο της Γαλλίας του
1: 1968.
0: Το 68, ναι.
1: Πριν από δύο μέρες, και τώρα θα μιλήσουμε 8 Μαΐου 1836 παρακαλώ για το Μάη της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο Μάης του 1936 στη Θεσσαλονίκη, διαδήλωση καπνεργατών, όπου σε σύγκρουση με τους αστυνομικούς σκοτώνονται 12 από αυτούς και τραυματίζονται 282. Mm-hmm. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, πέραν της ίδιας της είδησης, είναι ότι στις τότε εφημερίδες υπήρχε μια φωτογραφία ασπρόμαυρη και εξαιρετικά κακοτυπωμένη, όπου ήταν μια μαυροφορεμένη μεγάλη γυναίκα, γονατιστή μπροστά στο παιδί της που τον είχαν σκοτώσει. Αυτή η φωτογραφία από τις εφημερίδες ήταν η έμπνευση για τον Γιάννη Ρίτσο για να γράψει τον επιτάφιο, τον οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο όποιος μπορεί και θέλει να τον γκουγκλάρει. Αυτή η φωτογραφία είναι εξαιρετικά τραγική, ακριβώς επειδή είναι και τόσο θολή. Πώς να σου το πω. Εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, ένας όμορφος κόσμος.
1: Τι έχουμε σήμερα
0: στη χώρα μας, πλασμένος και για αυτούς που θέλουν να κάνουν μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους. Αχα. Που υποτίθεται ότι είναι ο γάμος.
1: Αχα.
0: Έτσι.
1: 5-10 λεπτά μη
0: φανταστείς. Το ξέρεις ότι η Ελλάδα έχει πλέον αναδειχθεί σε τόπο προσέλκυσης γάμων?
1: Για τη Σαντορίνη το ξέρω.
0: Είναι και πολλά άλλα μέρη.
1: Είμαι πολύ. Είναι last year.
0: Είναι ένας όμορφος κόσμος που μας συμφέρει άλλωστε να το λέμε.
1: Δεν μας συμφέρει, μην το ζητάς.
0: Γιατί και τουρισμός λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Πρόσεξε όμως τώρα. Όταν λέμε γάμος, συνήθως έρχονται πάρα πολλά ζευγάρια και όχι μόνο στη Σαντορίνη, θα σου πω σε ποια άλλα μέρη πηγαίνουν.
1: Ναι.
0: Κάνοντας συμβολικούς γάμους. Δηλαδή δεν είναι τόσο οι τελετές, δεν γίνονται τελετές.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά είναι το μέρος που τα νεόνυφα ζευγάρια έτσι θέλουν να έρχονται για πρώτη φορά τη σκηνή του ζωής και να περνάνε.
1: Άκου
0: πολύ
1: να
0: όμορφα.
1: Δεις, τύπου after party, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα πανέμορφα μέρη που προσελκύουν τους νεόνυφους? Η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Όχι, δεν λες αλήθεια.
0: Η Νότια Πελοπόννησος. Μάνι, επίσης η Ύδρα πάρα πολύ.
1: Η Ύδρα είναι
0: τόσο ωραία. Οι Σπέτσες, η Σαντορίνη, η Μύκονος. Την ίδια ώρα αυξάνεται ενδιαφέρον, λέει, για λιγότερο γνωστές περιοχές όπως η Χίος, το Πύλιο, τα μικρά νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
1: Όπω το Πύλιο.
0: Ναι, τα οποία όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται αποτελούν κρυμμένα διαμαντάκια. Αμάν αυτή η χώρα, ρε παιδί, πόσο όμορφη είναι. Για destination weddings, όπως τα λένε.
1: Α, μάλιστα, destination weddings.
0: Μάλιστα. Σημείο αναφοράς, λέει, αποτελεί, πρόσεξε, ο ιστορικός πλάτανος της Τσαγκαράδας, το
1: Πύλιο. Ναι.
0: Ηλικίας χιλίων ετών, κάτω από τον οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές συμβολικές τελετές γάμου.
1: Μήπως να βρω και εγώ κανένα γνωστό να του πω πάμε μέχρι Τσαγκαράδα. Λέω.
0: Καλέ, μας ακούνε κιόλας, οι δικοί μας. Σε παρακαλώ.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ναι, το διάβασα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Το είδα.
1: Οι κακόμεροι Τούρκοι δεν μπορούν να ισχάσουν όμως, αγαπητοί μου.
0: Είναι αυτό που λέει. Για μας τώρα ισχύει αυτός.
1: Ναι.
0: Θέλει η χείρα να κρύψει τη χαρά, αλλά δεν την αφήνει. Πώς το λένε.
1: Θέλει η χείρα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
0: Δεν την αφήνει, ναι, λοιπόν.
1: Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, όπου και να σκάψει την Τουρκία, βρίσκει ελληνικά πράγματα. Και μιλάμε τώρα για τη λαοδικία, το παμούκαλε. Δεν μιλάμε έτσι απ' έξω στην παραλία.
0: Στα παράλια, ναι.
1: Λοιπόν, σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ανακοινώθηκε στην Τουρκία πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες. Ένα γλυπτό της θεάς Αθηνάς ύψους 2 μέτρων, παρακαλώ.
0: Εγώ το είδα, είναι σε εκπληκτική κατάσταση.
1: Είναι σε εκπληκτική κατάσταση γιατί ήταν και πεσμένο μπρούμητα. Έτσι. Και δεν έχει καταστραφεί η πόλη. Εντοπίστηκε στο λεγόμενο Δυτικό Θέατρο. Αυτό ήταν προφανώς ένας πολιτιστικός χώρος που υπήρχε και θέατρο εκεί, με πολλούς κύονες, με αυτό το εξαιρετικό είναι. Χρονολογείται στο 2ο αιώνα π.Χ. και το άγαλμα, όπως είπα, βρέθηκε πρεσμένο μπρούμητα, είναι κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο και είναι η Αθηνά όρθια σε στρογγυλή βάση για να μπορεί να στηρίζεται. Έχει και πέπλο και χλαμίδα και έχει και φίδια πάνω στην αιγίδα της.
0: Στην
1: ασπίδα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και το κεφάλι της Μέδουσας.
0: Μάλιστα. Δεν έχει βρεθεί το κεφάλι του αγάλματος.
1: Όχι, δεν έχει βρεθεί.
0: Ψάχνουν
1: κάπου γύρω. Ναι. Και προφανώς υποθέτουν ότι ήταν μέρος του σκηνικού.
0: Ναι.
1: Ανεβαίναν δηλαδή αρχαιοελληνικά θεατρικά έργα
0: τότε.
1: Και βεβαίως τότε.
0: Ελληνικά θεατρικά έργα.
1: Ναι, τότε. Ελληνικά τότε.
0: Ναι. Okay.
1: Έτσι όπως το είπα, αρχαιοελληνικά είναι λες και ήταν από την εποχή. Τον παγετώνω.
0: Το ξαναλέω, ρε παιδί μου, τι παθαίνουνε. Θέλει η χείρα να κρυφτεί και δεν την αφήνει η χαρά.
1: Πραγματικά,
0: άντε τώρα να τους πεις ότι δεν.
1: Αντί να μας πούνε εκείνοι ότι δεν.
0: Έμα.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα. Τελευταίο κομματάκι για το πενθήμερο.
1: Έχεις βρει του Ed Sheeran τραγούδι για Σαββατοκύριακο?
0: Ναι ρε παιδί μου, και είναι από τα καινούργια του. Μεγάλη επιτυχία.
1: Για πάμε.
0: Τον ακούσαμε να, τέλος πάντων, να ερμηνεύει ο Έζης. Τον ακούσαμε.
1: Τι, Ανδρέα Μποτσέλη, σχεδόν όπερα. Τι, Pink Floyd.
0: Έτσι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα να τον δούμε και σαν καλλιτέχνη top hit, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έχω το Sapphire. Όλοι θα θέλανε το Azizam, αλλά όχι. Εγώ θα βάλω το Sapphire.
1: Όχι το Azizam.
0: Ναι.
1: Please.
0: Κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου 2025. Τρίτο σίγγλ από το 8ο στούντιο άλμπουμ του, το Play. Πρόσεξε. Το ηχογράφησε μεγάλο μέρος από το άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Στην Γκόα.
1: Ωραία η Γκόα στην, ναι, Ινδία.
0: Με Ινδούς μουσικούς, και γύρισε και το συνοδευτικό βίντεο κατά τη διάρκεια της περιοδίας του σε όλη την Ινδία.
1: Mm-hmm.
0: Μια περιοδία η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη
1: επιτυχία
0: και ανταπόκριση.
1: Uh-huh.
0: Με στόχο, λέει, να αντικατοπτρίσει την ομορφιά και τον πολιτισμό της χώρας. Ωραίος.
1: Okay.
0: Πρόσθεσε ότι η συνεργασία του με τον Αριχίτ Σάινγκ,
1: ναι,
0: ήταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ για να ζωντανέψει το τραγούδι. Είναι καταπληκτική αυτή η συνεργασία, πρέπει να μιλήσουμε άλλη φορά.
1: Έτσι κι αλλιώς το βρίσκω εξαιρετικό το ότι ένας Βρετανός πήγε στην Ινδία.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, Sapphire.
1: Sapphire.
0: Ναι.

0: Πήραν και απ' τέμπο, όπως θέλουμε να είναι και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι. Εδώ τελείωσε και για σήμερα το 2 στην τιμή του 1. Γιάννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας όλο αυτό το πενθήμερο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Λεωγακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα πάνω απ' όλα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για αυτή την εβδομάδα που περάσαμε μαζί, για την αγάπη σας και την παρέα σας.
1: Όσοι δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, υπομονή και να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: είμαστε και ο μήνας έχει 8
1: Μαΐου. Μπράβο.
0: Όλη μέρα 8. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Επιτέλους ο Θάνος, παιδιά, επέστρεψε.
0: Πήρα φόρα, κατηφόρα, ανηφόρα, ό,τι θες.
1: Πήρα φόρα.
0: Εντάξει τώρα, γεια σου τώρα Μερούλα.
1: Δεν με σταματά.
0: Ακόμα πιωμένο είσαι.
1: Τι να κάνω, παιδί μου.
0: Κομαντιρλά.
1: Άντε μωρέ, δεν ήπια σταγόνα.
0: Ναι, δεν ήπια σταγόνα, δεν έφαγες. Αποκλείονται και τα δύο. Φαίνεται στο μάτι το ξίδι και στα μαγουλάκια. Τα ξύγια.
1: Για δες ποιος μιλάει.
0: Γιατί τσουπού τέξεις, πήραν εδώ τα μαγουλάκια. Κατακράτηση έχεις κάνει.
1: Και τρως και ψεύδεσαι. Τραγούδι.
0: Καλά σου ζει.

0: Έλα Μερουλά.
1: Γεια. Δημήθηκες να έρθεις.
0: Εδώ είμαι εσύ.
1: Εγώ δεν είμαι εδώ.
0: Πού έχεις πάει?
1: Κοιτάω.
0: Ναι,
1: τις διακοπές μου.
0: Ναι.
1: Του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι, γίνεται χαμός.
0: Από τώρα το σκέφτεσαι?
1: Βεβαίως από τώρα το σκέφτομαι. Πότε να το σκεφτώ?
0: Πραγματικά βέβαια, τώρα πέρα από την πλάκα, έχω την εντύπωση ότι φέτος, αν δεν κλείσουμε νωρίς, δεν θα βρίσκουμε πουθενά.
1: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
0: Χαμός γίνεται.
1: Εγώ πήρα να κλείσω σε ένα μέρος το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό. Δεν είναι και πολύ in.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκω εύκολα.
0: Άντε.
1: Βεβαίως.
0: Κοίταξε να δεις που
1: και
0: φέτος.
1: Δεν μιλάμε για τον Αύγουστο.
0: Μιλάς για τον 15 Αύγουστο.
1: Μιλάω για τον Ιούλιο, κοιτάω. Ναι.
0: Και δεν έχει τίποτα,
1: Δεν έχει, όχι.
0: Κοίτα. Φέτος. Είναι ξεκάθαρο και φαίνεται και πάρα πολύ. Από το Πάσχα θα σου έλεγα, μη σου πω και πριν, όχι μη σου πω, σίγουρα και πριν το Πάσχα. Ξένοι πολύ. Τι γίνεται?
1: Πολύ. Και έμαθα ότι έχουν βάλει, τώρα δεν ξέρω αν αλήθεια, είναι πληροφορία του αέρα, ότι έχουν βάλει και charter από μερικοί.
0: Κατευθείαν.
1: Έχουν, και έρχονται κατευθείαν.
0: Καταρχήν δεν είναι φέτος αυτό, νομίζω έχει ξεκινήσει πέρσι ή πρόπερσι.
1: Πάλι.
0: Αλλά πάλι τα charter έχουν ήδη ξεκινήσει πολύ πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Άσε την Αμερική, οκ. Okay. Εγώ σου λέω για, από παντού. Γίνεται χαμός.
1: Μπράβο, αυτό είναι καλό.
0: Και σε κάτι νησιά γίνεται πόλεμος ήδη.
1: Είναι καλό για την οικονομία, είναι κακό για εμάς.

Χρόνια πολλά, Αρσένιο, Αρσένια, Αρσενία, Θεολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία, Μίλιος, Μίλης, Μιλιό, Μιλιά, Μιλίτσα, Κασιόπη. Όσιο Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, όσου Μίλιου του Υμνοδού, Σύναξη της Παναγιάς της Κοσοπήτρας. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισσελήνου και Παγκόσμια ημέρα Θαλασσιμίας Μεσογειακής Ανεμίας. Σαν σήμερα, 8 Μαΐου, γεννήθηκε το 1668 Άλεν Ρεν Λεσάς, Γάλλος συγγραφέας, το 1954 Τζον Μάικλ Τάλμποτ, Αμερικανός τραγουδοποιός, και το 1988 Γιώργος Κατσικογιάννης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: έχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και μπορείτε να μας στείλετε φυσικά το δικό σας μηνυματάκι. Το περιμένουμε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό θα μας στείλετε το μηνυματάκι σας. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας, παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, άκου να δεις τι βρήκα, μιας και μιλάγαμε πριν για ταξίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Αν π.χ. δεν βρεις την Ελλάδα.
1: Ναι. Άμα δεν.
0: Δεν βρεις την Ελλάδα κάπου να πας.
1: Να πας κάπου έξω, ναι.
0: Λοιπόν, μπορείς να πας στη Μάλαγα. Mm. Στη Μάλαγα, ξέρεις ότι ήταν γενέτειρα του Πικάσο.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Θα σου το πω εγώ. Λοιπόν, κάθε χρόνο οι ακτές της Costa del Sol προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία,
1: μάλιστα,
0: οι οποίοι αναζητούν την Ανδαλουσία περίπου ότι θα βρουν και στην Ελλάδα. Ατελείωτες ώρες ηλιοφάνεια, θάλασσα, φιλική για κολύμπη και σύγχρονες ξενοδοχικές μονάδες. Η Μάλαγα, η μεγαλύτερη πόλη της ακτής του ήλιου, αξίζει να μπει στο ταξιδιωτικό προγραμματισμό και για πολλούς άλλους λόγους πέρα από το να δεις έτσι και να περάσεις καλά. Mm-hmm. Λοιπόν. Φέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατο του διασημότερου ανθρώπου που γεννήθηκε στην πόλη της Ανδαλουσίας και δεν είναι άλλος από τον Πάμπλο Πικάσο. Λόγω αυτού του χρονικού ορόσημου, μουσεία και πολιτισμικοί οργανισμοί σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες οργανώνουν περίπου 50 εκθέσεις και άλλου είδους εκδηλώσεις προς τιμή του μεγάλου ζωγράφου. Οπότε φαντάζεστε τι θα γίνει εκεί πέρα.
1: Χαμός.
0: Μένα μου αρέσει ο Πικάσο.
1: Ναι.
0: Εσένα δεν σ' αρέσει?
1: Καλός είναι.
0: Γιατί σ' ακούω έτσι ξενερωμένο?
1: Όχι, καθόλου, ίσα θα έλεγα.
0: Τέλος πάντων, η Μάλαγα είχα κάτι φίλους, μου είχαν πει εξαιρετικά πράγματα.
1: Οχ, και εκεί τη προσκολήσεως θα πας. Θα πάει να φορτωθείς τους ανθρώπους.
0: Τώρα έχουν πάει Αμερικά.
1: Ενώ εκεί δεν θα τους φορτωθείς, ε. Σε χαλάει, ε. Καλά, Μερούλα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, θα σου πω για μία έρευνα. Εδώ και αιώνες, λέει, οι ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι του πλανήτη είναι δεξιόχειρες.

0: Θάνο.
1: Μέρι.
0: Γεια.
1: Τι έγινε.
0: Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 11. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Φτάσαμε στην Παρασκευούλα και μαντέψτε. Πάει εβδομαδούλα 8 Μαΐου και ας ξεκινήσουμε με την Άννα Βύση. Έρχεται στα Βέντο, νέο τραγούδι, Γιώργος Σαμπάνης και όλα τα καλά. Εδώ, μείνετε.

0: βοηθήσει.
1: Λοιπόν, βλέπω τίτλο. Ένας συνταξιούχος ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο puzzle του κόσμου. Δείτε το, λέει. Αρχικά εκνευρίζομαι και μόνο που βλέπω τα puzzle. Δηλαδή, αν είναι πάνω από 6 κομμάτια, δηλαδή για βρέφη 18 μηνών, δεν θέλω. Δεν μπορώ, με αγχώνουν πάρα πολύ. Λοιπόν, 60.000 κομμάτια, 70χρονος, What a Wonderful World λέγεται αυτό το puzzle. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι πού θα στηθεί όλο αυτό. Τέλος πάντων, μετέτρεψε το σπίτι του σε εργαστήριο. Συνεργάστηκε μαζί με την 8χρονη εγγονή του, που είναι ένα παιδί θαύμα. 9 μέτρα, 9 επί πόσο ξέρω εγώ. Λοιπόν, και τελικά χρειάστηκαν 4 χρόνια για να γίνει αυτό το puzzle. Σε 60 ξεχωριστά κουτιά, το κάθε κουτί είχε 1000 κομμάτια. Τέλος πάντων, εντάξει, αν το δείτε, είναι πολύ ωραίο. Καλά, δεν είναι και κάτι. Εντάξει, είναι σαν να βλέπεις όλο τον πλανήτη. Μάλιστα. Συγχαρητήρια, μπράβο. Μόλις πετάξετε 4 χρόνια από τη ζωή σας. Μπράβο.

το χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ολοκληρώνουμε την εβδομάδα. Παρασκευούλα και ο μήνας έχει 8. Λοιπόν, καιρό έχουμε να ακούσουμε νέα από τη Μαρία Κορινθίου, η οποία ζει τον ερωτά της. Με είδε κατευθείαν, με διάβασε και ήξερε πώς να με διεκδικήσει. Έδωσε μια συνέντευξη στο περιοδικό Hello η Μαρία Κορινθίου και μίλησε ανοιχτά για αυτή τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή. Λέει είναι μια από τις καλύτερες περιόδους στα προσωπικά. Δεν είμαι άνθρωπος που κρύβεται, λέει η Μαρία Κορινθίου. Δεν μου αρέσουν οι επιδείξεις και οι υπερβολές σε ό,τι αφορά στην προσωπική μου ζωή. Παρόλο που έχω αποδεχτεί τη δημοσιότητα του χώρου μου. Αυτό είναι τώρα όταν είσαι πρόσωπο, ας πούμε, δημόσιο. Και υπάρχει και το διαδίκτυο, υπάρχει και το Instagram και τα social. Άντε και να κρυφτείς, δεν κρύβεσαι με τίποτα. Είμαι όμως, λέει, πολύ ισοστραφής η Μαρία Κορινθίου. Δεν με ενδιαφέρει να μπαίνω στη διαδικασία να αποδεικνύω οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Αυτά είναι. Θα ακούσουμε εξαιρετικότατα τραγούδια Κωνσταντίνο Αργυρό και όχι μόνο το Κέλλα Αντώνη Ρέμο εδώ στο Number One Radio Show. Πάμε.

Έχουμε ακούσει πολλές φορές για ομάδες, αθλητές, οι οποίοι απαγορεύεται να κάνουν σεξ πριν από τους αγώνες, για να μην, τέλος πάντων, αποδυναμωθούν. Λοιπόν, οι Λιθωνικοί Ζαλγκίρις Κάουνας έκοψαν, λέει, οι παίκτες το σεξ για να περάσουν στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ποιος είναι ο 11ος κανόνας που προσθέθηκε μετά τις διέτες που έκανε στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρ? Η Ζαλγκίρις έκανε το 2-1, τέλος πάντων, και είχε την ευκαιρία, θα έχει την ευκαιρία να φέρει στα ίσα τη σειρά για να διεκδικήσει στην Κωνσταντινούπολη την πρόκριση. Υπάρχει ένας κανόνας που είναι από την αρχή της σεζόν, που λέει ότι ο ύπνος είναι προτεραιότητα, ανυδάτωση, σωστή διατροφή κτλ., πνευματική προετοιμασία, αποχή από το αλκοόλ, βραδινές εξόδους κτλ. Προσθέθηκε και ένας 11ος κανόνας που αφορά στην απαγόρευση στο σεξ. Επιτρέπεται μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών ή ενός λεπτού, επί 5 επαναλήψεις, χωρίς εξτρά κούραση. Ένας χιουμοριστικός αστερίσκος είναι αυτός. Εντάξει. Φοβερό. Λοιπόν, οι κανόνες έχουν να κάνουν με την αποθεραπεία, με το φαγητό κτλ. Και όχι σεξ. Παιδιά, να γίνει το Final Four και μετά κάντε το όσο θέλετε.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
10: Number 1 Radio Show.

Ακούστε πράγματα τώρα εδώ πέρα που θα καραφλιάσουμε, παιδιά. Λοιπόν, πόσοι από εσάς κάποια στιγμή στη ζωή σας είχατε πάρει αυτά τα αυτοκόλλητα που ήταν για το Euro, για το Mundial, για τις εθνικές ομάδες, τα περίφημα Panini αυτοκόλλητα. Πόσοι σαν παιδιά είχατε αυτά τα άλμπουμ. Νομίζω ότι δεν υπήρχε σπίτι, ρε παιδιά, που δεν υπήρχε ένα τέτοιο άλμπουμ. Λοιπόν, τέλος εποχής για τα Panini. Μετά από 60 χρόνια και αρχίζει γενομένες από το 2031, την παραγωγή αυτών των που πια είναι σαν brand, δηλαδή λέμε Panini και εννοούμε αυτά τα αυτοκόλλητα, αναλαμβάνει άλλη εταιρεία. Φοβερό, δεν θα ξαναπάρω ποτέ. Η εταιρεία λέγεται Fanatics, μου θυμίζει το fan club σαν να σβήσει. Υπέγραψαν μια αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης για να, να παράγονται κάρτες ποδοσφαίρου, αυτοκόλλητα και παιχνίδια με συλλεκτικές κάρτες από το παγκόσμιο κύπελο και άλλες διοργανώσεις της FIFA. Λοιπόν, FIFA και Panini τέλος. Και τώρα τα παλιά Panini, νομίζω θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη συλλεκτική αξία. Κρίμα, τι να πω.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε καλά. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, κλείνει και η εβδομάδα. Δεν ξέρω, έχετε κανονίσει κάτι να κάνετε για Σαββατοκύριακο? Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τριήμερο. Τώρα δεν γίνεται κάθε φορά τριήμερο. Το επόμενο νομίζω ότι είναι σε περίπου τρεις εβδομάδες. Αναφέρομαι στο Αγίου Πνεύματος. Καλό θα είναι και αυτό. Κάντε κράτη. Φέτος νομίζω ότι η χρονιά και πέρσι και φέτος θα έχει πολλά τριήμερα. Ίσως τα περισσότερα των τελευταίων 7-8 ετών. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιάννης Καρυπίδης. Πρώτη δημόσια εμφάνιση Νατάσα Θεοδωρίδου με τον νέο σύντροφό της. Νέο, είναι περίπου 1,5 χρόνο οι άνθρωποι. Αλλά η πρώτη δημόσια εμφάνιση σε ένα κοσμικό event έγινε προχτές. Το διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου και μαζί ήταν και η κόρη της Νατάσα Θεοδωρίδου από τον πρώτο της γάμο, η Χριστιάνα η Μπέτα. Και η έκθεση στην οποία πήγε η Νατάσα Θεοδωρίδου περιλάμβανε και έργα της κόρης της. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε η μαμά να λείπει από του παιδιού την κόρη, την έκθεση, την κόρη. Λοιπόν, το ζευγάρι συγκατοικεί, όπως αποκάλυψε ο Πάνος Κατσαρίδης, δεν κρύβει τη σχέση του κτλ. Δεν έκαναν δηλώσεις. Μια χαρά, παιδιά, ένα τασάρα να είναι ευτυχισμένη, να είναι καψούρα για να βγάζει καψούρικα τραγούδια. Βέβαια.

Λοιπόν, έχω δύο θέματα εδώ, το ένα πάνω από το άλλο, και ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι πιο καλό. Αρχικά να πούμε ότι λογικά σήμερα θα είναι η τελευταία φορά που η ΣΥΑΚΟΣΙΟΝ θα εκφωνήσει ένα δελτίο ειδήσεων για τον Sky μετά από 20 χρόνια. Ένα τέλος εποχής, όπως και να το κάνεις, είναι η ΣΥΑΚΟΣΙΟΝ, η οποία αποχωρεί τώρα. Για πού δεν ξέρουμε. Από πάνω, ακριβώς από αυτή την είδηση, διαβάζω. Σοκάρει ο Γιώργος Γιαννιάς. Γνωστός δημοσιογράφος, επί 4 χρόνια με έπαιρνε τηλέφωνο και ευνανιζόταν. Δεν ξέρω αν έχω σχολιάσει να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, ειλικρινά, είπε για ποιον πρόκειται. Μάλλον όχι. Το σήκωνα, λέει, ακούω γυναικεία φωνή. Μιλούσα, τίποτα το κλείνε. Αυτό γινόταν με μικρά διαλύματα. Είχα βάλει στοίχημα ότι θα βρω ποια είναι και θα δείτε, θα την τακτοποιήσω. Λοιπόν, σε γυναίκα αναφέρεται. Στην αρχή της, όπως το λέω, νομίζω ότι αναφέρεται σε άντρα. Λοιπόν, καλεσμένος της Ελίνας Παπίλας στο Unblock. Αν θέλετε να μπείτε να το δείτε ολόκληρο. Λοιπόν, του μίλησε δικηγόρος, είπαμε μην το ξανακάνεις. Το βρήκε, λέει, τελικά ήταν άντρας. Μάλιστα, εξαιρετικά. Λοιπόν, φοβερό. Όλα καλά, παιδιά, δεν πειράζει. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τηλεοπτικό. Αύριο και μεθαύριο ραντεβού το Σουκού στο Open 9:50. Όλα θα πάνε καλά και εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Φιλιά πολλά.

0: τα αυτά σου. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξέρεις. Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Είστε καλά που είναι Παρασκευή. Είμαστε
1: όλα
0: καλά.
1: Καλά, ολανθυρά.
0: Αυτή είναι η πρώτη ολόκληρη εβδομάδα μετά από αρκετές εβδομάδες που πέρασαν. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία γιουβέτσι. Ήτανε.
1: Ωραία, το γιουβέτσι. 8 Μαΐου. Ωραία. Σήμερα.
0: 8, ναι, 8.
1: Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, τον Θεολόγο και τη Θεολογία.
0: Αύριο θέλω... έχει μετάλλικα στην Αθήνα, να το πούμε και αυτό.
1: Και την Κυριακή νομίζω είναι η γιορτή της μητέρας, αν δεν απατώμε.
0: Εντάξει.
1: Και θέλω να σου πω, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική επέτειο, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
0: Okay, μια χαρά.
1: Γαϊδάρι του κόσμου, ενωθείτε για να γιορτάσετε σήμερα.
0: Μια χαρά. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι αυτά τα... Έβλεπα τώρα εδώ ότι οργανώνονται πούλμαν τα οποία θα κατέβουν ή θα ανέβουν. Δεν ξέρω και εγώ τι, πώς το λέω ο καθένας, για τους μετάλλικα. Οργανώνουν εκδρομές.
1: Εντάξει.
0: Σου λέει φεύγουμε το μεσημέρι, φτάνουμε την ώρα της συναυλίας.
1: Κοπανιόμαστε.
0: Και γυρίζουμε καπάκι.
1: Γιατί όχι, άμα έχεις τη δυνατότητα, την οικονομική πάνω.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τα εισιτήρια πόσο φτάσανε στο τέλος.
1: Καλά, δεν ήταν και φτηνούλικα.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν θυμάμαι απλά το κόστος. Έτσι όπως έχει πάει τώρα, μια χαρά θα φτηνά είναι σε σχέση με τα επόμενα που θα βγουν πάλι. Δεις τι ωραία που θα περάσουμε.
1: Εμείς που δεν θα πάμε.
0: Εμείς που δεν θα πάμε, καλά, εννοείται. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, μείνετε εδώ, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας να περάσουμε υπέροχα, να σας κάνουμε καλή συντροφιά όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω έτσι κατά πόσο το έχεις ψάξει, το που πρέπει να επενδύσεις, τι πρέπει να γίνει.
1: Τι να επενδύσω, τι εννοείς?
0: Τα χρήματα αυτά που έχεις. Αυτά που έχεις.
1: Δεν δουλεύεις τώρα, εσύ έχεις χρήματα που θα τα επενδύσεις?
0: Εγώ, δεν εννοείται, σε τσίχλες. Λοιπόν, στην Νότια Κορέα πολλούνται στα παντοπολία ράβδι χρυσού. Και δεν πολλούνται απλά, ξεπουλάνε, σου λέει. Ποικιλία, λέει, από ράβδους χρυσού, σε διαφορετικά μεγέθη, μεταξύ 0,1 γραμμαρίων και 1,87 γραμμαρίων. Θα τα βρεις, ξέρεις, ανάμεσα στα λουκάνικα, στα ράμεν, στα προϊόντα που έχει εκεί πέρα το παντοπολείο στα ράφια του. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών της χώρας. Μία ράβδος 1,87 γραμμαρίων πουλείται για 225 won ή 165,76 δολάρια. Με τιμή 113.000 won η καθεμία, οι ράβδοι του 1 γραμμαρίου εξαντλήθηκαν μόλις μέσα σε 2 μέρες.
1: Εγώ διάβαζα ότι κάνουν 77 ευρώ οι μικρές του 1 γραμμαρίου και χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ για δώρο γενεθλίων.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ωραίο δώρο γενεθλίων.
0: Και συνοδεύονται και από ευχετήριες κάρτες.
1: Έτσι.
0: Άρα
1: και γιατί να προέκυψε κάτι τέτοιο, γιατί να συνέβη αυτό ξαφνικά τώρα? Αναρωτιέσαι.
0: Το target group, αυτοί δηλαδή που τις ψωνίζουν πιο συχνά, είναι εκεί οι σαραντάριδες. Και αμέσως μετά οι πενηντάριδες. Πιο νέοι σε ηλικία αγοράζουν λιγότερο συχνά ράβδες χρυσού. Αν θυμάσαι, το είχαμε δει και στην Αμερική να γίνεται. Από μια λυσίδα σούπερ μάρκετ. Για περιορισμένη
1: διάθεση. Τώρα αυτό δεν το
0: διάθεση.
1: Θυμάμαι. Άλλο το περιορισμένο. Εγώ ξέρω ότι έχω ακούσει δηλαδή ότι όλο αυτό γίνεται για το λόγο ότι αντιδρούν σε αυτό το υποχρεωτικό με το ηλεκτρονικό χρήμα και τις κάρτες σαν μόνη λύση δηλαδή. Και προσπαθούν να μαζέψουν κάτι στα χέρια τους χειροπιαστό, έτσι ώστε να έχουν κάτι να ψωνίζουν, κάτι να ξέρεις, να μην έχουν τα χρήματά τους, ας πούμε, σε τράπεζα ηλεκτρονικά.
0: Στο να επενδύσεις κάτι σε χρυσό, δεν το βρίσκω κακό κι εγώ.
1: Δεν είπα ότι είναι κακό. Ναι. Απλά λέω ότι το χρησιμοποιούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, του ενός γραμμαρίου, σαν χρήμα στα χέρια. Για να έχουν χρήμα στα χέρια με άλλο τρόπο, εφόσον σου αφαιρούν το δικαίωμα να έχεις, ας πούμε, μετρητό στα χέρια. Καταλαβαίνω.

0: Ανοιξιάτικοι είμαστε εμείς εδώ. Μας έχει πιάσει λίγο η άνοιξη.
1: Έτσι, με τις αλλεργίες της.
0: Δεν μας είχε πιάσει ο χειμώνας, να σου πω, οπότε δεν μας φαίνεται και πολύ η άνοιξη. Έτσι, τις επόμενες μέρες λέει ζέστη, να το δούμε και αυτό, γιατί πολλά έλεγαν συζητήσεις, αλλά δεν τα είδαμε. Εγώ δεν είδα μέχρι στιγμής ζέστη, ας πούμε, που έλεγαν τις προηγούμενες μέρες.
1: Όμως, τη ζέστη. Έκανε και ζέστη και πέσανε μέσα και στους αέριδες και στις βροχούλες που θα έκανε.
0: Εγώ λέω για τη ζέστη. Πού είναι η ζέστη? Εγώ δεν είδα καθόλου ζέστη.
1: Λύσαξε να δει ζέστη.
0: Λοιπόν, Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορεί να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα. Μην φύγει κανείς.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Επιστροφή εδώ για το δεύτερο ημίωρο της Παρασκευής. Είναι 8 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε μέχρι εδώ και δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, λες 8 Μαΐου, ας πούμε, και λες προχθές χιόνιζε, ξέρω, την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε. Okay. Καταλαβες. Δεν έχουμε μπει στο κλίμα του καλοκαιρινό, ας πούμε, έτσι, αυτό που θα έπρεπε, θα θέλαμε να είμαστε. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι άνθρωπος που αγαπάει το καλοκαίρι, έτσι, βαρέθηκα το χειμώνα φέτος. Το βαρέθηκα. Δηλαδή έχω αρχίσει και ονειρεύομαι, περπατάω και μπροστά μου βλέπω αιώρες, ξέρω και εγώ, παραλίες.
1: Κοκτέιλ.
0: Καλά, όχι αυτό, ναι, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι ονειρεύομαι, εν πάση περιπτώσει, καλοκαίρι, τέλος. Δεν θέλω άλλο χειμώνα, ρε φίλε.
1: Είναι ωραίο να κάνεις όνειρα.
0: Ναι. Να δούμε πώς θα μας βγει το καλοκαίρι. Με περίοδο. Λοιπόν, επιβαλεί εδώ ο Κοσμάς Κατραμάδος. Εδώ ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, που όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαδάρου. Σαν σήμερα, 8 Μαΐου το 1821, είχαμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη, ενώ επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Σε αυτή την πρώτη του εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιείχε και ποσότητα κοκαίνης. 1897, λίγη μεταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926, φτάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάποιων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1945, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, η μέρα της νίκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Μαΐου.

0: Έχουμε αυτό το πόνο εδώ.
1: Έχουμε αυτό το πόνο, έχουμε, τον έχουμε. Τι θες να σου πω, να σου πω ψέματα? Πες μου. Λοιπόν, είναι ένας Σουηδός. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι, γιατί έχει κυκλοφορήσει έτσι κάτι βιντεάκια στα διάφορα social media.
0: Υπάρχει Σουηδός? Εγώ νόμιζα ότι
1: είναι
0: ένας
1: Σουηδός, Σουηδέζες. Δεν είναι απλός Σουηδός, ο οποίος έχει πάθει μία ψύχωση, μία αιμονή με τη φέτα.
0: Οπό, τώρα γιατί μου ανάβεις
1: φωτιές? Είδες,
0: με ζεστό ψωμί, λάδι, ρίγανε,
1: αγόραζα, αγόραζα κρυφά, εξομολογείται, και την έτρωγα ενώ έκανα ποδήλατο.
0: Κρομίδι.
1: Βρε σκέτη.
0: Και σκέτη, αλλά σκέτη, σκέτη, όχι, ψωμί, θέλουμε και ψωμί.
1: Η αγάπη του για τη φέτα έχει φτάσει στο σημείο που έχει παραγγείλει ακόμα και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό του, οι οποίες γράφουνε τυρί φέτα.
0: Εντάξει, το παράκανε λίγο. Έχω κι εγώ άνθρωπο που μου παράγγειλε φέτα και ζει Βουλγαρία, γιατί λέει δεν έχουν φέτα εκεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, παιδιά, να μου το πείτε. Στη Βουλγαρία δεν έχει φέτα, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά λέει ότι δεν έχει και παράγγειλε τέτοιο μικρό ντενεκάκι. Μου παράγγειλε, το έστειλα.
1: Προτιμώ να φάω φέτα παρά καραμέλα.
0: Εντάξει, κι εγώ δεν τρώω καραμέλες.
1: Την πρωτογνώρισε τη φέτα.
0: Τη χαρά.
1: Όταν ήταν 9 χρονών και έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Ρόδο. Από τότε απέκτησε αιμονή. Και μάλιστα, λέει, η μητέρα του θεωρούσε ότι ξεπερνούσε τα όρια. Ο Άξελ δεν πληροήθηκε όμως ποτέ. Την αγόραζε στα κρυφά και την έτρωγε στο δρόμο. Και ένιωθε πραγματικά χαρούμενος. Τώρα πια που έχει φύγει από το πατρικό του σπίτι, νιώθει ελεύθερος και κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί ότι τρώει πολύ φέτα. Στο ψυγείο του προφανώς και υπάρχει πάντα φέτα και είναι και το αγαπημένο του βραδινό.
0: Κοίτα, μιλάς σε άνθρωπο ο οποίος από μικρό παιδί πήγαινε, ψώνιζε μόνος του τη φέτα. Έτσι, περίπου 1 κιλό την εβδομάδα έτρωγα, να σου πω.
1: Και μάλιστα τον ρώτησαν, τόσο που τρως τη φέτα, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιες να την βαρεθείς? Δεν νομίζω.
0: Να την βαρεθείς, όχι. Καταρχήν υπάρχουν και διαφορετικές φέτες, έτσι, δεν είναι όλες το ίδιο. Μαλακές, σκληρές.
1: Δεν μας λέει και τι φέτα προτιμάει. Μας λέει μόνο φέτα.
0: Ναι. Φέτα και ό,τι να είναι.
1: Φέτα να είναι.
0: Και ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα εδώ. Θυμηθείτε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Επιβάλλει ο κόσμος και τραμάδος μας βρίσκεται. Γινόμαστε φίλοι και μιλάμε από εκεί μέσα.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν...

0: Το παραδέχεσαι. Το Resigard είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigard. Ξεκίνα Resigard. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις και πάλι στη μουσική. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως.
0: Συνήθως ο Μάιος είναι ο μορφότερος μήνας της άνοιξης.
1: Γιατί έχουμε και οι δύο γενέθλια σε αυτό.
0: Ναι, αλλά άσχετα από αυτό, όχι, είναι ο μορφότερος για λόγο. Είναι, έχει μυρωδιές, έχει χρώματα έξω. Λίγο σιγά σιγά ξέρεις.
1: Μπαίνει μέσα σου. Έχει λίγο λάσπη. Φέτος.
0: Έλεος όμως.
1: Αφού έχει και λίγο λάσπη, τι να κάνουμε, ψέματα να πούμε.
0: Έχει και φουσκοθαλασσιές γενικότερα.
1: Έτσι, και φουσκοδεντριές μου.
0: Αυτό ακριβώς. Φουσκοθαλασσιές και φουσκοδεντριές. Έχει μελισσούλους και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Α, μάλιστα.
0: Φέτος η άνοιξη, ας πούμε, είναι λίγο διαφορετική. Ναι, μεν. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας. Θα περάσουμε καλά. Εδώ
1: ναι, γιατί
0: μουσικές.
1: Έχουμε να αναλύσουμε και τόσα πολλά πράγματα, παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι ο τομέας του σεξ δεν θα εξαντληθεί ποτές.
0: Ποτές, όχι.
1: Αβάντι, μαέστρο, γιατί έχω να σου πω μετά.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν,
0: έτσι έχουμε διάφορα εδώ.
1: Καταρχάς σου είπα ότι
0: έχουμε
1: θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος.
0: Για λέγε, για λέγε.
1: Υπάρχει ένα άρθρο που μας έρχεται από το Health Mag, mm-hmm. που συνδέει το τι ψηφίζεις με το πόσο καλό περνάς στο σεξ.
0: Α, παίζει και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό παίζει και στους άντρες και στις γυναίκες. Δεν έχουν διαφορετική ψυχολογία συνήθως.
1: Όχι, είναι παντός καιρού.
0: Α, είναι παντός καιρού.
1: Και αφορά στην Ελλάδα, να σου πω. Έτσι, συγκεκριμένη
0: είναι μόνο
1: έρευνα.
0: Για την Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Η μελέτη έγινε στην Ελλάδα. Το δείγμα δηλαδή ήταν Έλληνες. Περισσότερες, λέει, ερωτικές επαφές απολαμβάνουν όσοι έχουν αριστερή πολιτική ιδεολογία. Mm-hmm. Οι αριστεροί, λέει, έχουν 14,8 ερωτικές επαφές το μήνα και mm-hmm. οι δεξιοί 13,2.
0: Είναι πιο αγωνιστές οι αριστεροί γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί.
0: Αριστεροί, δηλαδή, τι αριστεροί. Αριστεροί πρώτη φορά, πρώτη φορά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρώτη
1: δεν
0: φορά
1: ξέρω,
0: αριστερά, τέτοια αριστεροί. Ή ας πούμε. Μουλού κουκουέ. Τι αριστερή ακριβώς.
1: Είναι μια έρευνα αυτή πάντως, η οποία προσπαθεί, λέει, να δει την αλήθεια του σώματος και όχι του πνεύματος. Αυτή mm-hmm. η έρευνα, mm-hmm. όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Δ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Το ερώτημα, λέει, που απασχολεί διανοητικά σύσσωμο το έθνος των Ελλήνων.
0: Έχουμε σύσσωμο.
1: Ναι. Δεν είναι το αμυλητικό to be or not to be, αλλά το είμαστε εντός ή εκτός. Καθώς, λέει, η κυβέρνηση και η Ευρώπη λέει πως βγήκαμε από τα μνημόνια, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση λέει πως όχι. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα, έχουμε θέματα
0: που συνδέονται με το σεξ όμως, αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, μην μπερδεύεστε. Εντάξει, το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι αριστεροί
1: παιδούν
0: περισσότερο από τους δεξιούς.
1: Ναι, αλλά σου το εξηγεί τώρα, λέει. Η κέντρο δεξιοί, λέει, έχουν το άγχος της επιτυχίας. Τώρα να. Αριστερά δεν είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Αριστερά με κότερα.
1: Τι να σε πω, μάνα μου. Τι να σε πω. Οπότε εδώ πέρα στην ουσία είναι κατά πόσο σε εντοπάρει η πολιτική σου ιδεολογία.
0: Μάλιστα.
1: Για το πόσο συχνά κάνεις σεξ. Κατάλαβες. Γι' αυτό είναι εστιασμένο στην Ελλάδα.

0: Δεν ξέρω αν έμαθες για το...
1: Θέλω να μάθω.
0: Ναι, βέβαια. Για τον... καταρχήν, τι είναι το Wanda Μετροπολιτάνο?
1: Με πιάνεις αδιάβαστη.
0: Είναι η έδρα της, ναι, Αθλέτικο Μαδρίτης από το 2017.
1: Συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, ζητά συγγνώμη.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έγινε εκεί? Ένας παραγωγός μιας σειράς με σεξ που έχει τίτλο Sex on Public,
1: ναι,
0: δηλαδή σεξ σε δημόσιους χώρους.
1: Α, oh, ναι, ναι, ναι,
0: έτσι λέγεται. Πήγε και γύρισε μια σεξ σκηνή στο πάρκινγκ του γηπέδου. Όπως καταλαβαίνεις, έγινε χαμός και τους πιάσανε κιόλας. Γιατί είχαν φύλακες εκεί, τους πιάσανε πάνω στο έγκλημα οι φύλακες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι αντιδράσεις των φίλων της Αθλέτικο Μαδρίτη στα social media ήταν έντονες. Ενώ από την άλλη μεριά, η άλλη ομάδα δηλαδή, έτσι, πηγή έμπνευσης έγινε όλο αυτό για τους αντιπάλους.
1: Ναι.
0: Ώστε να στήσουν το αντίστοιχο γλέντι, ας πούμε, ότι κάνουμε σεξ, ας πούμε, με εσάς, ακόμα και μέσα στο γήπεδό σας.
1: Oh.
0: Κάπως έτσι το πήγανε οι αντίπαλοι. Χαμός.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα. Πώς θα και πηγαίνουμε. Να πούμε. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Καδραμάδος. Έτσι μας βρίσκεται, εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα γίνουμε φίλοι, εκεί θα τα πούμε όλα.
1: Εκεί.
0: Εκεί.
1: Εκεί να το ξέρεις.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: γυρνάω πίσω.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, να μοιραστώ λίγο κάτι που δεν αντέχω.
0: Έβιβα λίγος μας και τραμάδος εδώ.
1: Έτσι, να γκρινιάξω λίγο Παρασκευή.
0: Δεν αντέχω
1: να βλέπω συνέχεια δημοσιεύματα. Η τάδε φόρεσε το μαγιό που θέλεις να πάρεις για αυτό το καλοκαίρι. Τι φόρεσαν οι celebrities στην παραλία. Η τάση που θα φορεθεί και την έφερε οι τάδε στις παραλίες μας. Και...
0: η τάση για εμισό.
1: Βαρέθηκα όμως.
0: Ναι, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αυτά μπορούσαν άνετα να γίνουν προκρίσεις. Δηλαδή από το 2009 και πριν.
1: Με ρωτάς εμένα αν θα έχω λεφτά να πάω στην παραλία.
0: Θα τα έβλεπες με άλλο μάτι τότε. Τώρα που γίνονται πόλεμοι γύρω σου, έχουν μαζευτεί τα σύννεφα, ο κόσμος υποφέρει, αλλά στην τηλεόραση λένε ότι όλα πάνε καλύτερα.
1: Καρχαρίες κάνουν βόλτες στις θάλασσες μας τα ρηχά.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει. Αλλά είναι δυνατόν τώρα με τόσα μαύρα σύννεφα γύρω μας εμείς να σκεφτόμαστε το μπλουζάκι, το τσιτσίδι της Αλληνής, δεν ξέρω κι εγώ. Εν τω μεταξύ, αυτό με την Eurovision είναι όλες, έχουν τσιτσιδωθεί όλες. Έτσι, είναι τόσο ωραία η μουσική που είναι όλες ημίγυμνες. Δεν ξέρω αν είδες.
1: Έτσι,
0: σε ένα Met Gala που έγινε τις προηγούμενες μέρες.
1: Το φόρεμα από άμμο το είδες που την πήγανε σηκωτή.
0: Όχι, δεν τα παρακολουθώ αυτά. Αλλά είδα μια φωτογραφία εκεί πέρα που έβλεπα τα site και έβλεπα μια η οποία φόρεσε, λέει, ένα φόρεμα. Και αυτό εγώ το έχω στο εξοχικό μου. Είναι κάτι κορδόνια με χάντρες τα οποία διώχνουν τις μύγες.
1: Αυτή το φόρεσε,
0: παιδιά, και ήταν σαν γυμνή. Εντάξει, λοιπόν, όσο τις ειδώνονται, τόσο καλύτερη μουσική, φαντάζομαι.
1: Να σου πω κάτι. Πλέον, εμένα το γυμνό δεν μου προκαλεί αίσθηση.
0: Είναι και φαντάζομαι για τους άντρες που έχουν αρχίσει να το βαριούνται. Γι' αυτό γίνεται και όλο αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η μαγεία. Να λειτουργεί λίγο περισσότερο το μυαλό και λιγότερο το μάτι. Και το μάτι να λειτουργεί όταν πρέπει. Καταλαβες. Είναι εκβιαστικό αυτό.
1: Έλα τώρα σε μνοτιφίες. Δεν μπορώ.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Με κάτι τέτοιο φτάσαμε μέχρι εδώ.

0: Λοιπόν,
1: έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε και λέμε.
0: Έχουμε και λέμε πολλά και σημαντικά. Αλλά υπάρχει ένα πολύ πιο σημαντικό. Έρευνα, γιατί με έρευνες μας αρέσει να μιλάμε εδώ μέσα. Βρήκε το κομπλιμέντο που κάνει καλύτερη τη σεξουαλική ζωή μιας γυναίκας.
1: Ναι, για λέγε, τι είναι αυτό?
0: Καλό, θέλουμε κομπλιμό.
1: Καλά, έχετε ένα θέμα με αυτό.
0: Άμα κάνεις κομπλιμό στη γυναίκα, ειδικά για το σώμα της εκείνη την ώρα, οδηγεί στο πιο καυτό και απολαυστικό σεξ.
1: Α, για εκείνη την ώρα λες? Δηλαδή άμα τα κάνεις όλη την ώρα,
0: όχι όλη μέρα, λίγο, ξέρεις, να αρχίσετε να μπαίνεις στο κλίμα, στο πλαίσιο του φλερτ και του πλησιάσματος και του λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξεκίνα το εσύ δηλαδή ένα διωράκι πριν, αποκορύφωσέ το την κατάλληλη στιγμή και μετά ησυχάζεις.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Όπως τονίζουν, λέει,
1: παιδί μου, αν η άλλη έχει κορμί θανατηφόρο 24 ώρες, δηλαδή τι θα κάνεις εσύ, θα είσαι σε αυτό το διώρο? Σε αυτό το διώρο εσύ θα εξαντλήσει. Σε αυτό το διώρο θα εξαντλήσει.
0: Εντάξει βρε παιδί μου, μην γίνεσαι και γραφικός.
1: Γίνεσαι γραφικός άμα λες.
0: Άκου τώρα. Όπως τονίζουν, λέει, οι σεξολόγοι, πολλές γυναίκες νιώθουν ανασφάλεια με το σώμα τους και ντρέπονται κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Άρα.
1: Πες το, κλείνουν τα φώτα, σβήσε τα φώτα, κλείσε τα παράθυρα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Άρα, άμα εκείνη την ώρα εσύ πετάξεις τις κουβεντούλες σου, η άλλη λέει, εντάξει, μετράω και τα δίνει όλα.
1: Πάμε. Μάλιστα. Οκ, θα το έχουμε υπόψη μας και αυτό.
0: Ορίστε.
1: Έτσι.
0: Δεν βγαίνεις σοφότερος από αυτό το δίωρο,
1: πες. Από αυτήν εδώ την εκπομπή βγαίνουμε πάντα σοφότεροι, εννοείται. Έτσι. Ανάλογα τη βρίσκω εδώ ο καθένας.
0: Για να ξέρουμε τι μας συμβαίνει, έτσι. Είναι μια εκπομπή, παιδί μου, εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
1: Θυμάσαι παλιότερα η ΕΡΤ που είχε εκπαιδευτική τηλεόραση, τη λέγανε.
0: Ναι.
1: Τέτοιο είναι, εκπαιδευτικό ραδιόφωνο εδώ.
0: Ναι, όπως εκπαιδευτική τηλεόραση έχουμε αυτή τη στιγμή από τα ιδιωτικά κανάλια, όπως εκπομπές έχουμε σου και σου κάνουν διάφορα.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Είμαστε ακόμα στην επίρρεια. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα που έχουμε ζώδια ως συνήθως κάθε Δευτέρα. Έχουμε νέα από το διάστημα ως συνήθως κάθε Δευτέρα και διάφορα άλλα τα οποία δεν τα έχουμε ως συνήθως. Έτσι, θα τα έχουμε τη Δευτέρα όλα αυτά.
1: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της

0: ανανέωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: διασκευή, κυρίες και κύριοι.
1: Αγαπητές
0: μου μπουρμπουλήθρες.
2: Ήταν το πιο δυνατό πι που άκουσα.
1: Τσάμπα πεθαίνουμε εγώ τόσο καιρό.
2: Είναι και άϊχο το πι. Έλα,
0: είναι αυτό που λέμε παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας για ένα μοναδικό δίωρο γεμάτο μουσική, viral, αστεία,
2: γεμάτο Μέλανη Μιλένοβα.
0: Γεμάτο το Λεγκελακόπουλο.
1: Γεμάτο Στάθη Μπόγδανο.
2: Και για δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα.
0: Και δεν πάμε.
1: Πάμε
0: και δεν πήγαμε.
1: Και επιστρέφουμε.

Βιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το έλεγε Γιαλοκόπουλε, Βασίλη Κόγνητε.
1: Ναι. Εγώ.
0: Εσύ δεν θα το νιώσεις λίγο αυτό. Α. Βασικά πάμε. Μέλανε Μιλένοβα.
1: Στάθη Μπόθενε.
0: Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή σου φαξ?
1: Όχι.
2: Σοβαρά τώρα.
0: Δεν είναι τέλειο, το ήξερα το τέλειο. Δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ σου φαξ?
1: Όχι.
0: Το φαξ, να ξέρεις, Μέλανε, είναι μια συσκευή που υπήρχε παλαιότερα.
3: Πλέον. Κάποιοι το δουλεύουν ακόμα.
0: Χρησιμοποιούν ακόμα φαξ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να τα στείλουν όλα αυτά με mail.
3: Ναι, αλλά χρησιμοποιούν φαξ.
0: Είναι φαξ. Το φαξ είναι μια συσκευή. Είναι περίπου, αυτό θα έλεγα τώρα στα αγόρια. Θυμάστε πώς ερχόντουσαν τα σήματα στο στρατό? Που ήταν κάτι χαρτιά που βγαίνανε συνέχεια. Δεν ήσασταν
2: ναι.
0: ποτέ.
2: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
0: Να σου πω τι ήσασταν. Το όλοι τι ήσουν. Στρατό, τι σώμα.
2: Μαυροσκούφης.
0: Μαυροσκούφης. Ναι, ναι. Σκληρός. Πυροβολικό.
3: Εγώ.
0: Εγώ, παιδιά, ήμουν διαβιβαστής, οπότε ασχολούμαι.
2: Καλά, εντάξει, ναι, okay.
0: Όλοι οι γιοτάδες εδώ είμαστε μαζεμένοι. Όχι, ο Τόλης δεν είναι, Μαυροσκούφης ήταν μια χαρά.
2: Μαυροσκούφης, έλα.
1: Έλα τώρα κι εσύ.
0: Τι είναι, ρε Μέλανε.
1: Απλά κάπως πρέπει να συμμετάσχω στη συζήτηση.
0: Συμμετέχω. Μέλανε, λοιπόν, το φάξ είναι μια συσκευή όπου έβαζες ένα χαρτί. Και αυτό το χαρτί.
1: Ξέρω τι είναι, ξέρω τι είναι. Απλά δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν μου χρειάστηκε και δεν θα μου χρειαστεί. Πάμε να ακούσουμε μουσική.
0: Είναι, νομίζω, πλέον σαν τα mouse που έχουν από κάτω τη ροδούλα, τον μπαλάκι.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Η
1: για πες μας, σου λείψαμε.
2: Όχι.
0: Τι. Γιατί σου λείψαμε. Τι είσαι εγώ.
1: Τι.
0: Για ποιο λόγο πετάγεις και με διακόπτεις όταν
1: γιατί...
0: ξεκινάω. Και έχω πάρει τη βαθιά μου ανάσα για να αρχίσω να πω όλο το
1: γιατί
0: θέμα
1: μπορώ.
0: Που είχα να πω με χαρά. Να τι να. Μαγκές.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τους άντρες της παρέας και λιγότερο το κορίτσι της παρέας.
1: Δεν το ξεκινάς καλά.
0: Αντί και το κορίτσι, γιατί ναι, μόλις τώρα σκέφτηκα ότι είσαι εξιόδηγάρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Για ποιο...
1: Μια χαρά σε είχα πάει βόλτα.
0: Το παραδέχομαι, Μέλλα. Ναι, με έχεις πάει μια χαρά. Καλά, παιδιά, πρέπει να δείτε τη Μέλλα να οδηγάει και εγώ δίπλα να κρατάω το Ευαγγέλιο.
1: Έλα, μην λες ψέματα.
0: Τι
1: πες εννοεί. Την αλήθεια.
0: Μέχρι τώρα, παιδιά, οι συνοδηγοί.
2: Πες την αλήθεια,
0: Στάφη.
2: Ότι είχε μαζί σου χαρτί.
0: Να σας πω, να σας πω. Συνήθως οι συνοδηγοί σε αυτοκίνητα όπως τις Μέλλανες και έτσι όπως οδηγάει η Μέλλανη έχουν ένα κατάλογο που λέει easy right, easy left, over jump. Για να ξέρει ο οδηγός ράλι τις τροφές. Εγώ ήμουν δίπλα, παιδιά, κρατούσα το Ευαγγέλιο και έλεγα σε παρακαλώ να φτάσουμε. Πολλές φορές πατούσα τόσο δυνατά με το πόδι μου φρένο, νομίζοντας ότι έχει πετάλια και στο συνοδηγό.
1: Ψέματα λέει.
0: Κόντευα να σπάσω το τέτοιο, να βγάλω τα πόδια μου κάτω σαν τους Flintstones και να φρενάρω με.
1: Όχι, περίμενε, πάμε να ακούσουμε μουσική.
2: Είχε κουκούτσια, επειδή.
0: Παιδάκι μου, έχει τρελαθεί. Έπρεπε να έχει Mercedes η Μέλλανη με αυτό το σήμα μπροστά που στοχεύει τον κόσμο και να πηγαίνει να του τη σκάει. Λε και του σημάδευε.
1: Λέει, κάτσε, πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε θα σα πω εγώ τη δική μου εκδοχή πώ τον έβλεπα δίπλα να κάθεται.
2: Κατάλαβα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά τις αηδίες που
1: υποστάζει
0: στη λασπολογία για την οδήγησή μου, θα σας πω εγώ. Πάμε παραλιακή,
1: ναι.
0: Τον βλέπω τον κύριο Στάθη δίπλα. Στην αρχή ήταν έτσι λίγο μαζεμένος.
2: Πού να το φανταστώ, δεν ήξερα ότι τον πήρα. Κοιτάω δίπλα, ποιος είναι αυτός. Πότε μπήκες.
0: Στην αρχή ήταν λίγο μαζεμένος. Μετά που είδα ότι αλλάζω λωρίδες, κάνω ράνο και τα λοιπά, χαλάρωσε. Μέχρι που σε κάποια στιγμή είχε βγάλει έτσι το χέρι έξω να κρέμεται, δεν έβλεπα εγώ από το παράθυρο, από το. Πώς λέγεται.
1: Από το καθρέφτη.
2: Από πού, Μέλανη.
3: Από τι γυστρίνη.
2: Από τον καθρέφτη που έχει που είναι κολλημένο με ταινία και ήταν μια χαρούμενη ταινία που κοπάναγε στο παράθυρο. Και έκανε τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Λέω ρε Μέλανη, γιατί δεν τον κόβεις αυτή την ταινία που κρέμεται.
3: Ήταν η ταινία που κάνει. Ήταν από ένα γάμο που είχα πάει το Δεκέμβρη.
0: Θέλω να σας πω ότι καθόταν αραχτός, είχε βγάλει και το χέρι με τον αγκώνα έξω από το παράθυρο. Μια χαρά ήταν.
2: Συνήθως το χέρι έχουμε και αγκώνα. Όχι, όχι, θα παραδεχτώ ότι όντως με πήγε μια χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μια και διευκρινίσαμε πλέον το θέμα ότι και η Μέλλα είναι οδηγάρα και δεν φοβόμαστε πλέον να μπαίνουμε συνοδηγοί μαζί της για να μας πηγαίνει για μπάνιο δωρεάν χωρίς να πληρώνουμε βενζίνες και διόδια.
1: Δεν πας για βόλτα από το σπίτι σου ξανά, λέγω.
0: Θέλω να φτάσω στο θέμα που έλεγα. Έχετε παρατηρήσει ότι για κάποιο λόγο οι δρόμοι έχουν γεμίσει τζιπάκια και SUV?
1: Ναι.
0: Τι
1: ναι.
0: συμβαίνει?
1: Τι γίνεται?
0: Μπορεί κάποιος, άσε το πλουτίσαμε.
1: Ειδικά αυτό το Jeep.
0: Παιδιά, έχουμε γεμίσει Jeep. X5, X3, X4, όλα τα Mercedes, όλα τα... Τι συμβαίνει, γιατί παίρνουν όλοι Jeep?
1: Δεν ξέρω.
0: Και εσύ
1: μου χρήτσα.
0: Και το όλοι έχει πάρει το Mercedes του Jeep. Να πω κάτι. Πού παρκάρουν?
1: Πού παρκάρετε?
0: Τόλι,
2: κοίτα.
0: Εσείς και η φάρα σου, αυτή που έχετε όλα αυτά τα τεράστια πανάκριβα αυτοκίνητα.
1: Οι τζιπαρισμένοι.
0: Που ντρέπομαι να πάω δίπλα τους, μην τυχόν και με πατήσουν με το smart ή με πάρει ο αέρας και φύγω.
2: Θα σου πω. Καταρχήν, εσύ για να παρκάρεις, απλά γεμάς το κεφάλι, κοιτάς προς τα κάτω και βλέπεις κατευθείαν το πίσω μέρος του αυτοκίνητου.
0: Ναι.
2: Άρα βλέπεις που παρκάρεις.
0: Όντως το κάνω.
2: Εμείς όμως, ρε φίλε, έχουμε κάμερα.
0: Όχι, ενώ που βρίσκεις.
2: Εντάξει, βρίσκω, όχι εύκολα.
0: Πες, αν έχω πες λεφτά να πάρω τέτοια μαξάρα, έχω λεφτά και για πάρκινγκ.
2: Εντάξει, όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι κάνω μια εκτίμηση τώρα. Γιατί τον πρώτο καιρό δεν μπορούσα να εκτιμήσω το μέγεθος για να πω.
1: Έβρισκες παντού,
2: να
1: παρκάρω.
0: Τον πρώτο καιρό το πήγαινε σε πάρκινγκ και πήγαινε με ταξί από το πάρκινγκ στη δουλειά του.

0: σε λίγο.
1: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: καλώδια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίτες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλη μία φορά μια βόλτα με αυτή την
1: αμαξάρα. Δεν μας έχεις πάει.
2: Γιατί μου ζητήσατε και εγώ είμαι σας πάω.
1: Ωραία, σου ζητάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή.
0: Θέλουμε να μας πας για μπάνιο στην Καραϊβική με το αμάξι.
2: Α, με το αμάξι.
1: Καλά, εγώ δεν έχω θέμα και εδώ λίγο πιο κάτω.
0: Τι εννοείς, μπορεί μέχρι το ελευθέρω Βενιζέλο να μας πάει.
1: Μετά
0: με αεροπλάνο θα πάμε.
1: Όχι, να μας πάει εδώ, να πάμε κάπου για μπάνιο.
0: Θα πάμε εδώ για μπάνιο.
2: Θέλετε και παραλία.
1: Ναι, τι.
0: Σιγά μην πάει το αμάξι στην παραλία να γεμίσει σκόνη.
1: Εντάξει, δεν θα το βάλει. Συγγνώμη, ρε Συστάθη, δεν θα το βάλει. Μπε στην παραλία, μπε στη θάλασσα.
0: Άσε παντρεμέλανη. Εσύ είσαι σαν τα παιδάκια. Ξεκινάει παιδιά να βουτήξει στη θάλασσα, βουτάει στη θάλασσα, βγαίνει έξω. Μετά κάνει δύο κουτρουβάλες στην άμμο κάτω. Χωρίς λόγο. Έρχεται και λέω: τι έκανε, παιδάκι μου, γιατί κουτρουβάλες στην άμμο. Α, κάνει πολύ καλό, λέει, αυτό στο δέρμα όταν φυσάει, με χτυπάει η άμμο και κάνει απολέπιση.
2: Να χαίρεσαι που δεν είχε απλώσει γιαούρτια πάνω στην άμμο και χαίρομαι
0: που δεν πήρα το δικό μου αμάξι.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Θα πάρω τώρα το πουπού.
1: Δεν μπορείς να το πάρεις.
0: Θα πάρω τώρα το αίμα μου πίσω από το Στάθη, ήθελα να πω. Και θα σας πω, Στάθη, τόσο καιρό τι μας πρίζει.
1: Να έρθει το καλοκαίρι.
0: Μας πρίζει για το καλοκαίρι, για τη θάλασσα, την παραλία. Πάμε λοιπόν για μπάνιο. Καθόμαστε ξαπλώστα. Άντε, του λέω πάμε να μπούμε. Εγώ είσαι τρελή, εγώ λέει δεν μπαίνω.
2: Πάλι καλά να χαίρεσαι που δεν πήρε μαζί του και κουβέρτα.
0: Βρε, τόσο καιρό είναι μούφα. Είναι μούφα καλοκαιρινό τύπο. Καταρχήν πρόσεχε πώ μιλά
1: στον διευθυντή των dude.
0: Είσαι μαϊμού dude.
1: Δεν είμαι εγώ μαϊμού dude. Είπα ότι είμαι καλοκαιρινό τύπο και μου αρέσει να πηγαίνω στην παραλία. Έκατσα στην ξαπλώστρα μου. Δεν κουνήθηκα, ήπια τι μπύρε μου, έφαγα τα σαντουιτσάκια μου.
0: Πώ γίνεται να σ' αρέσει το καλοκαίρι και η παραλία και να μην μπαίνει στη θάλασσα. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Είναι σαν να πω εγώ, άμα αρέσουν τα Χριστούγεννα πάρα πολύ, αλλά δεν μου αρέσει να στολίζω. Δεν γίνεται.
2: Ναι, μόνο που ο Στάθης δεν είπε ποτέ ότι μ' αρέσει να βουτάω στη θάλασσα.
1: Δεν το έχω πει ποτέ.
2: Είπε ότι μ' αρέσει το καλοκαίρι, μ' αρέσει να πηγαίνω στην παραλία. Αλλά
0: η
2: δεν
0: παραλία
2: ανέφερε...
0: συνδυάζεται με θάλασσα όμως,
1: ποτέ,
0: φίλε
1: ποτέ,
0: μου.
1: Ποτέ.
2: Όχι, δεν είπε ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Μ' αρέσει να βουτάω στη θάλασσα γιατί είμαι.
0: Για να είσαι καλοκαιρινός τύπος, εξυπακούεται ότι πρέπει να σ' αρέσει να βουτάς στη θάλασσα. Αλλιώς είσαι μούφα καλοκαιρινός τύπος.
1: Πάμε σε μουσική και μόλις γυρίσουμε θα σου πω ποιο είναι το χειρότερο βασανιστήριο που μπορείς να μου κάνεις και θα καταλάβεις γιατί δεν μπαίνω στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Να κλαις αυτούς που.

0: Επιστρέψαμε μπούρμπουλη θροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και θέλω να σας πω κάτι, παιδιά.
1: Να μας εκμυστηρευτείς.
0: Ακριβώς. Όχι να εκμυστηρευτώ. Κάτι που παρατήρησα, παιδιά. Περνάω αυτή τη φάση τώρα που θέλω να πίνω συνέχεια μαργαρίτες. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Θέλω να πίνω συνέχεια μαργαρίτες. Είναι.
2: Να σου πω κάτι. Γενικά όμως δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η μαργαρίτα.
1: Όλοι σας μαδάει.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου η μαργαρίτα.
2: Ναι, βασικά δεν μ' αρέσει πιο τόσο πολύ η τεκίλα, ρε παιδί μου.
0: Α, γενικά ούτε εμένα μ' αρέσει η τεκίλα.
2: Η τεκίλα μ' αρέσει σε σφινάκι, δεν μ' αρέσει να την πίνω.
0: Σε σφινάκι δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Το ξέρετε, το πρώτο μου κοκτέιλ ήταν τεκίλα. Βασικά το πρώτο μου ποτό.
3: Τεκίλα
1: Sunrise. Τεκίλα
0: Sunrise. Τι έχει μέσα το τεκίλα Sunrise.
1: Παιδιά, τεκίλα Sunrise είναι.
3: Πορτοκάλι γρανάδινη.
1: Τελεία.
2: Τεκίλα.
0: Ναι, πορτοκάλι γρανάδινη.
1: Τεκίλα με πορτοκάλι και γρανάδινη για να γίνει ροζέ.
2: Για να γίνει ροζέ.
0: Α, μάλιστα. Όχι, δεν έχω πιει ποτέ.
1: Απλά είναι ευχάριστο, νομίζω.
0: Ναι, όχι, δεν νομίζω να μ' άρεσε εμένα.
2: Εντάξει, βασικά. Όχι, εγώ ξεκίνησα με πιο απλά με βότκα παράδειγμα. Βότκα πορτοκάλι. Βότκα. Ναι,
1: βότκα 52.
0: Άραμα και ζάλι.
2: Βίτα 52.
1: Βίτα 52 δεν είναι κάτι με γάλα.
2: Όχι γάλα. Μετά που θα γυρίσουμε, θέλω να σου πω περιστατικό από ένα φίλο για Βίτα 52 σφινάκι. Το Βίτα 52 σφινάκι ήταν αυτό που βάζανε φωτιά.
0: Α, το ξέρω αυτό το σφινάκι.
2: Μετά που θα γυρίσουμε.
0: Όπα, έχω και εγώ να σας πω.
2: Έχω να σου πω ιστορία να κλάψετε.
0: Ωραία.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εφαρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma.

0: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: 8 Μαΐου.
2: Ναι.
1: Ωραία στρογγυλή ημερομηνία, μ' αρέσει το 8.
2: Ωραία μέρα.
1: Ναι, κάνει και το άπειρο το 8, είναι ωραίο.
2: Είναι και Μάιος.
1: Μην το συζητάς, έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα. Ωραία. Μην τα λέμε όλα μαζί.
2: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 ώρες και σήμερα 2 στην τιμή των ως Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής στη Σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα, όπως πάντα, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Τη Νίκη Γκλέιζερ την ξέρεις?
1: Αυτή δεν είναι παρουσιάστρια στα κόκκινα χαλιά?
0: Παρουσιάστρια γενικότερα έτσι, είναι
1: κάτι σαν δημοσιογράφος, ένα γκλάμ, ναι.
0: Λοιπόν, της την είπε της Μπέκαμ και ειλικρινά σου μιλάω το χάρηκα.
1: Της Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Επέτρεψε η Βικτόρια και της την είπε άνθρωπος.
0: Δεν τη ζητήσανε την άδεια.
1: Σωστό.
0: Το ζήτημα είναι πώς αντέδρασε ο Μπέκαμ.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν,
1: αχ, μα να πού κυρίζομαι, για πες.
0: Το Time Harden Gala,
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Όπου φυσικά Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέβιντ τιμήθηκαν από κοινού.
1: Mm-hmm.
0: Η Νίκη Γκλέιζερ ανέβηκε στη σκηνή και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν χαμογελάει η Βικτόρια. Της την είπε, είναι παντρεμένη, λέει, με τον David Beckham. Τι άλλο θέλεις? Είναι πλούσια, πετυχημένη, εντυπωσιακή. Τι χρειάζεται για να την κάνουμε να χαμογελάσει? Δηλαδή πραγματικά, σε παρακαλώ, χαμογέλα.
1: Α, της απευθύνθηκε κιόλας, ναι, δεν είναι από τη σχολεία.
0: Η κάμερα δείχνει τη Βικτόρια, η οποία, εντάξει, έχει ένα μηχανό χαμογελάκι, αλλά ο ωραίος είναι ο Ντέιβιντ από δίπλα, ο οποίος έχει σκάσει το γέλιο.
1: Αν σκότωνε το βλέμμα θα ήταν νεκρή τώρα.
0: Γελούσε και για τους δυο τους, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά, πολύ ωραίο. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: στην TV.
1: Για πε.
0: Σε έχω πάλι με ζευγάρια τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Owen Wilson και ο Timothy Olyphant, αν μου πεις ότι δεν τους ξέρεις, δεν θέλω να σε ξέρω, πρωταγωνιστούν στο Stick, είναι μια νέα σειρά για τον γκολφ. Με αναφορές που δεν θέλω να κάνω για να μην μας πιάσουν.
1: Είναι για τον γκολφ, εντάξει. Έτσι. Τώρα, σε παρακαλώ.
0: Και μιλάμε και για Charlie Cox.
1: Άμα δεν παίξω γκολφ μια φορά τη βδομάδα, δεν γίνεται. Βγάζω αναφυλαξία. Για
0: εσύ και δεν λέμε ποιο άλλο.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και Charlie Cox και Vincent D'Onofrio από το Disney Plus στο Dead Devil Born Again, παρακαλώ.
1: Τι λες ρε φίλε, αυτή
0: είναι η δεύτερη σειρά.
1: Η πασίγνωστη διάσημη, ε.
0: Δεν ξέρεις το Vincent D'Onofrio?
1: Όχι. Αυτός με ξέρει.
0: Αυτός φυσικά και σε ξέρει.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Επιστρέφουν στη δεύτερη σεζόν στο Daredevil Born Again. Μπορείτε να τους δείτε. Είναι, για το Daredevil Born Again έχω άποψη. Για το Stick δεν ξέρω, αλλά τι είναι. Κωμωδία για τον golf τα είναι.
1: Α, εντάξει. Αυτό με ενδιαφέρει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι μόντους βιβέντη για μένα το golf.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτή η μέρα κατ' επέκταση,
1: ναι, ναι,
0: και κατ' εφημισμών,
1: μάλιστα,
0: θα μπορούσε να αφορά εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Κάπως έτσι το σκεφτήκαμε.
0: Οι οποίοι βλέπουν τον άλλον να πέφτει κάτω και προσπερνάνε, ή τέλος πάντων να έχουν τα χαρτάκια που έχουν φάει τυρόπιτες
1: και τα πετάνε κάτω.
0: Και τα πετάνε. Ή δεν ξέρω ότι ξαφνικά γίνεται κάτι και σου λέει: όχι, τώρα καημένε, πού να τρέξω.
1: Ή
0: εγώ.
1: Βρέχει και περνάει το αυτοκίνητο από εκεί που είναι σταματημένη στη στάση άνθρωποι λούτσα, και σε κάνει λούτσα.
0: Για πες. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των γαϊδάρων. Έτσι. Αλλά αυτά τα τετράποδα, τα συμπαθέστατα,
1: είναι τόσο γλυκά.
0: Τα γλυκούλικα. Έτσι.
1: Μην το συζητάς. Και σχεδόν υπό εξαφάνιση. Πραγματικά.
0: Έτσι, για πες.
1: Λοιπόν, πρώτος για την ιδέα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Μέρας του Γαϊδάρου ήταν ένας Πακιστανός εθνοοικολόγος, ο Δόκτωρ Αμπντούλ Ραζί Κακάρ, ο οποίος έκανε έρευνα όχι για τους γαϊδάρους, αλλά για τις καμήλες στο Πακιστάν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, η ημερομηνία της 8ης Μαΐου προτάθηκε τελικά από την Νοτιοαφρικανίδα Πέτα Τζόνς, η οποία αγαπούσε πάρα πολύ τους γαϊδάρους και είχε και τη στήριξη του Ραζί Κακάρ. Τώρα, γιατί την επιλέξαν αυτή την ημέρα και την προτείνανε? Γιατί είναι ακριβώς μία εβδομάδα μετά την Πρωτομαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι η εργατική Πρωτομαγιά. Και επειδή οι γάιδαροι πραγματικά όχι μόνο χρησιμοποιούνται, αλλά τους υπερεκμεταλλεύονται για την εργασία σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου.
0: Σωστό.
1: Ήθελα να καταδείξω ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πρέπει να έχουν δικαιώματα στην εργασία,
0: αλλά και,
1: αλλά
0: τα,
1: και τα ζώα.
0: Έτσι.
1: Το 2018 έγινε ευρύτερα γνωστή η Παγκόσμια
0: τι
1: Μέρα.
0: Τα βρίσκεις, ρε,
1: μέσω του διαδικτύου.
0: Πολύ γλυκό, μπράβο σου.
1: Είδες ο γάιδαρος.
0: Ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς στη Βασιλεία Πέτρου με mood Παρασκευής, Friday mood.
0: Ναι, σας έχω μία ευχάριστη είδηση.
1: Okay.
0: Από το Olive News.
1: Ωραία.
0: Η Βαρκελόνη με τη συνεργασία του Ιδρύματος BIT Habitat ενσωματώνει την καινοτομία του BioChar από ελαιώνες στην κατασκευή πεζοδρομίων και δρόμων ως μέρος της πρωτοβουλίας 21st Century Street Section. Αυτή η πρωτοποριακή λύση στοχεύει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και πράσινων υποδομών στην πόλη, βασισμένων σε ανανεώσιμα υλικά και κυκλική οικονομία. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παραδοσιακού ασβέστη με biochar που παράγεται από ελαιοπυρήνες. Αυτή η αλλαγή μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 76%, ενώ ταυτόχρονα εναποθέτει σταθερό βιογενές άνθρακα στην αστική υποδομή. Το biochar δεν είναι μόνο ένα υλικό με βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης, αλλά λειτουργεί και ως ανενεργός αποθηκευτής άνθρακα, ενισχύοντας τη δράση της πόλης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η αξιολόγηση από τα Πανεπιστήμια της Βαρκελόνης και τις εταιρείες AMSA και ELSAN δείχνει ότι τα μείγματα ασφάλτου με biochar προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στο νερό, καλύτερη ανθεκτικότητα στις ροχμές και σταθερότητα σε θερμικές μεταβολές. Οι τεχνικές αυτές επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του biochar ως δομικό υλικό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για τα αστικά περιβάλλοντα. Η φάση πιλωτικής εφαρμογής του έργου ξεκινά με χρηματοδότηση 90.000 ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο τη χρήση του biochar σε διάφορους δρόμους της Βαρκελόνης το 2027. Η Carboliva, εταιρεία με έδρα Τιπούντε Ντελ Ομπίσπο, προχωρά σε ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων των ελαιώνων, προωθώντας λύσεις εκπομπών μηδενικού ή αρνητικού άνθρακα για κατασκευαστικά υλικά, όπως το τσιμέντο και τα υποστρώματα οδοστρωμάτων. Αυτό το έργο αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής των θεσμικών φορέων της Βαρκελόνης με στόχο την προώθηση βιώσιμων αστικών μοντέλων και την επιτάχυνση της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην πόλη.
1: Υπέροχο. Thank you.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό στο Χαβάτο.
1: Έμα.
0: Το Χαβάτο αυτό.
1: Γιατί όχι, κερδίζει, απολαμβάνει.
0: Ο Prince Harry λοιπόν δηλώνει ότι θα είναι πάντα μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Του έχουν πει να μην του λένε όχι.
1: Ο σύζυγος της Μέγκαν τώρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Ταξίδεψε στην Ουκρανία για μια διήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας παραχώρησε συνέντευξη στο ITV News,
1: ναι,
0: και ερωτήθηκε για το αν αποδέχεται το χαρακτηρισμό μη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Τους απάντησε όχι, θα είμαι πάντα μέλος της βασιλικής οικογένειας και βρίσκομαι εδώ εργαζόμενος κάνοντας ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκα και το απολαμβάνω, το εργαζόμενος είναι έτσι.
1: Α, νόμιζα ότι απολαμβάνει που γεννήθηκε στη βασιλική οικογένεια.
0: Μου αρέσει να μπορώ να κάνω αυτά τα ταξίδια, αλίμονο, και να στηρίζω τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, απάντησε κατηγορηματικά.
1: Βρε, τι του έχει κάνει αυτή η κοπέλα του ανθρώπου.
0: Εκείνο το ανέκδοτο σου έχω ξαναπεί. Με κάποιον που νόμιζε ότι είναι καλαμπόκι και μετά από κάποιους μήνες θεραπείας τον ρωτάνε οι θεραπευτές, εντάξει το κατάλαβες, λέει ναι, το ξέρεις δεν είσαι καλαμπόκι, λέει αυτός ναι ρε παιδιά αλλά οι κότες το ξέρουν.
1: Να και αυτός τώρα,
0: εγώ λέει βασιλικό μέλος,
1: οι άλλοι το ξέρουν,
0: η οικογένεια το ξέρει, αγόρι μου.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το travel.

0: Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνική προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πάμε στην τελική ευθεία για το πενθήμερο.
1: Μην το συζητάς καθόλου με το ένα πόδι έξω.
0: Τελευταία ώρα, φίλες και φίλοι, εδώ στο Δύο Συντιμήτωνος, δεδομένου ότι είναι Παρασκευή, δεν κρατιέται το κορίτσι.
1: Δεν κρατιέται, μη συζητάς.
0: Λοιπόν, έλα, δεν σε καθυστερώ. Πάμε, φύγαμε.

0: Το έχει ο Μάης.
1: Το έχει πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Έχουν γίνει φοβερά έτσι, πολύ δυναμικές και πολύ σημαντικές
1: κινητοποιήσεις
0: και... το Μάιο. Μιλούσαμε για το Μάιο της Γαλλίας το
1: 1968,
0: ναι.
1: Πριν από δύο μέρες, και τώρα θα μιλήσουμε 8 Μαΐου 1836 παρακαλώ, για το Μάη της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, διαδήλωση καπνεργατών, όπου σε σύγκρουση με τους αστυνομικούς σκοτώνονται 12 από αυτούς και τραυματίζονται 282. Mm-hmm. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, πέραν της ίδιας της είδησης, είναι ότι στις τότε εφημερίδες υπήρχε μια φωτογραφία ασπρόμαυρη και εξαιρετικά κακοτυπωμένη, όπου ήταν μια μαυροφορεμένη μεγάλη γυναίκα, γονατιστή μπροστά στο παιδί της που τον είχαν σκοτώσει. Αυτή η φωτογραφία από τις εφημερίδες ήταν η έμπνευση για τον Γιάννη Ρίτσο για να γράψει τον επιτάφιο, τον οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο όποιος μπορεί και θέλει να τον γκουγκλάρει. Αυτή η φωτογραφία είναι εξαιρετικά τραγική, ακριβώς επειδή είναι και τόσο θολή. Πώς να σου το πω. Εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, ένας όμορφος κόσμος.
1: Τι έχουμε σήμερα
0: στη χώρα μας, πλασμένος και για αυτούς που θέλουν να κάνουν την, μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους. Αχα. Που υποτίθεται ότι είναι ο γάμος.
1: Αχα.
0: Έτσι.
1: 5-10 λεπτά μη φανταστείς.
0: Το ξέρεις ότι η Ελλάδα έχει πλέον αναδειχθεί σε τόπο προσέλκυσης γάμων?
1: Για τη Σαντορίνη το ξέρω.
0: Είναι και πολλά άλλα μέρη.
1: Είμαι πολύ. Είναι last year.
0: Είναι ένας όμορφος κόσμος που μας συμφέρει άλλωστε να το λέμε.
1: Ναι, μας συμφέρει, με το
0: ζητάς.
1: Γιατί
0: και τουρισμός λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Πρόσεξε όμως τώρα. Όταν λέμε γάμος, συνήθως έρχονται πάρα πολλά ζευγάρια και όχι μόνο στη Σαντορίνη. Θα σου πω σε ποια άλλα μέρη πηγαίνουν.
1: Ναι.
0: Κάνοντας συμβολικούς γάμους. Δηλαδή δεν είναι τόσο οι τελετές, δεν γίνονται τελετές.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά είναι το μέρος που τα νεόνυφα ζευγάρια έτσι θέλουν να έρχονται για πρώτη φορά τη σκηνή του ζωής και να περνάνε.
1: Άχω
0: πολύ
1: να
0: όμορφα
1: δεις, τύπου after party ας πούμε.
0: Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα πανέμορφα μέρη που προσελκύουν τους νεόνυφους? Η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Όχι, δεν λες αλήθεια.
0: Η Νότια Πελοπόννησος.
1: Mm-hmm.
0: Μάνι, επίσης η Ίδρα πάρα πολύ.
1: Η Ίδρα
0: είναι τόσο ωραία. Οι Σπέτσες, η Σαντορίνη, η Μύκονος. Την ίδια ώρα αυξάνεται ενδιαφέρον, λέει, για λιγότερο γνωστές περιοχές όπως η Χίος, το Πύλιο, τα μικρά νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
1: Όπο το Πύλιο.
0: Ναι, τα οποία όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται αποτελούν κρυμμένα διαμαντάκια. Αμάν αυτή η χώρα, ρε παιδί, πόσο όμορφη είναι. Για destination weddings, όπως τα λένε.
1: Α, μάλιστα, destination weddings.
0: Μάλιστα. Σημείο αναφοράς, λέει, αποτελεί, πρόσεξε, ο ιστορικός πλάτανος της Τσαγκαράδας, το Πύλιο. Ηλικίας 1000 ετών,
1: mm-hmm.
0: κάτω από τον οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές συμβολικές τελετές γάμου.
1: Μήπως να βρω κι εγώ κανένα γνωστό να του πω πάμε μέχρι Τσαγκαράδα.
0: Ε?
1: Λέω.
0: Καλέ, μας ακούνε κιόλας, οι δικοί μας. Σε παρακαλώ.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλήπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ναι, το διάβασα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Το είδα.
1: Οι κακόμεροι Τούρκοι δεν μπορούν να ισχάσουν όμως, αγαπητοί μου.
0: Δεν. Είναι αυτό που λέει. Για μας τώρα ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλει η χείρα να κρύψει τη χαρά, αλλά δεν την αφήνει. Πώς το λένε.
1: Θέλει η χείρα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
0: Δεν την αφήνει, ναι. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, όπου και να σκάψει την Τουρκία, βρίσκει ελληνικά πράγματα. Και μιλάμε τώρα για τη λαοδικία, το παμού, καλέ. Δεν μιλάμε έτσι απ' έξω στην παραλία.
0: Στα παράλια, ναι.
1: Λοιπόν, σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ανακοινώθηκε στην Τουρκία πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες. Ένα γλυπτό της θεάς Αθηνάς ύψους 2 μέτρων, παρακαλώ.
0: Εγώ το είδα, είναι σε εκπληκτική κατάσταση.
1: Είναι σε εκπληκτική κατάσταση γιατί ήταν και πεσμένο μπρούμητα. Έτσι. Και δεν έχει καταστραφεί η πόλη. Εντοπίστηκε στο λεγόμενο Δυτικό Θέατρο. Αυτό ήταν προφανώς ένας πολιτιστικός χώρος που υπήρχε και θέατρο εκεί, με πολλούς κύονες, με αυτό το εξαιρετικό είναι. Εχρονολογείται στο 2ο αιώνα π.Χ. και το άγαλμα, όπως είπα, βρέθηκε πρεσμένο μπρούμητα, είναι κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο και είναι η Αθηνά όρθια σε στρογγυλή βάση για να μπορεί να στηρίζεται. Έχει και πέπλο και χλαμίδα και έχει και φίδια πάνω στην αιγίδα της.
0: Στην
1: ασπίδα δηλαδή,
0: ναι.
1: Και το κεφάλι της Μέδουσας.
0: Μάλιστα. Δεν έχει βρεθεί το κεφάλι του αγάλματος.
1: Όχι, δεν έχει βρεθεί.
0: Ψάχνουν
1: κάπου, γύρω. Ναι. Και προφανώς υποθέτουν, ναι, ότι ήταν μέρος του σκηνικού.
0: Ναι.
1: Ανεβαίναν δηλαδή αρχαιοελληνικά θεατρικά έργα
0: τότε.
1: Και βεβαίως τότε
0: ελληνικά θεατρικά έργα.
1: Ναι,
0: τότε.
1: Ελληνικά τότε,
0: ναι. Okay.
1: Έτσι όπως το είπα, αρχαιοελληνικά είναι λες και ήταν, ναι, από την εποχή των παγετών.
0: Το ξαναλέω, ρε παιδί μου, τι παθαίνουνε. Θέλει η χείρα να κρυφτεί και δεν την αφήνει η χαρά.
1: Πραγματικά,
0: άντε τώρα να τους πεις ότι δεν.
1: Αντί να μας πούνε εκείνοι ότι δεν.
0: Έμα.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα. Τελευταίο κομματάκι για το πενθήμερο.
1: Έχεις βρει του Ed Sheeran τραγούδι για Σαββατοκύριακο?
0: Ναι ρε παιδί μου, και είναι από τα καινούργια του. Μεγάλη επιτυχία.
1: Για πάμε.
0: Τον ακούσαμε να, τέλος πάντων, να ερμηνεύει ο Έζης. Τον ακούσαμε.
1: Τι, Αντρέα Μποτσέλη, σχεδομόπερα, Tipping Floyd.
0: Έτσι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα να τον δούμε και σαν καλλιτέχνη top hit, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έχω το Sapphire. Όλοι θα θέλανε το Azizam, αλλά όχι. Εγώ θα βάλω το Sapphire.
1: Όχι το Azizam.
0: Ναι.
1: Please.
0: Κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου 2025. Τρίτο σίγγλα από το 8ο στούντιο άλμπουμ του, το Play. Πρόσεξε. Το ηχογράφησε μεγάλο μέρος από το άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Στην Γκόα.
1: Ωραία η Γκόα στην Ινδία.
0: Με Ινδούς μουσικούς και γύρισε και το συνοδευτικό βίντεο κατά τη διάρκεια της περιοδίας του σε όλη την Ινδία.
1: Mm-hmm.
0: Μια περιοδία η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη
1: επιτυχία
0: και ανταπόκριση.
1: Uh-huh.
0: Με στόχο, λέει, να αντικατοπτρίσει την ομορφιά και τον πολιτισμό της χώρας. Ωραίος.
1: Okay.
0: Πρόσθεσε ότι η συνεργασία του με τον Αριχίτ Σάινγκ ήταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ για να ζωντανέψει το τραγούδι. Είναι καταπληκτική αυτή η συνεργασία, πρέπει να μιλήσουμε άλλη φορά.
1: Έτσι κι αλλιώς το βρίσκω εξαιρετικό το ότι ένας Βρετανός πήγε στην Ινδία.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, Sapphire.
1: Sapphire.
0: Ναι.

0: Πήραν και απτέμπο, όπως θέλουμε να είναι και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι. Εδώ τελείωσε και για σήμερα το 2 στην τιμή του 1. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας όλο αυτό το πενθήμερο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα πάνω απ' όλα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για αυτή την εβδομάδα που περάσαμε μαζί, για την αγάπη σας και την παρέα σας.
1: Όσοι δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, υπομονή και να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: εξηγήστε μου εσείς.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και χωρίς πολλά λόγια θα σας πω ότι Παρασκευή, αγαπημένη μέρα των περισσότερων, η Δευτέρα είναι η αγαπημένη μέρα από όσους είναι εργασιομανείς. Διασταυρωμένο αυτό που σας λέω, είναι δική μου, κάτι ξέρω. Δευτέρα λοιπόν δεν είναι σήμερα. Δευτέρα είναι η αγαπημένη μέρα των είπαμε, ανθρώπων που είναι πορωμένοι και εξαρτημένοι με τη δουλειά, με την πολλή δουλειά. Εμείς σήμερα Παρασκευή τη γουστάρουμε τη μέρα, όλη μέρα, και θα περάσουμε καλά, θα προετοιμάσουμε τη διάθεσή μας για ένα δυνατό σουκού. Τώρα δεν θα πω περισσότερα, δεν θέλω να είμαι δελεαστικός και να σας παραπλανήσω, να ολισθήσετε στο να μ' ακούσετε μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος θα το κάνετε από μόνοι σας ή και

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Η σκαλέτα της εκπομπής έχει αυτή τη στιγμή θέση. Έχουμε παιδιά πολύ ωραίες ενότητες και πάμε να τις δούμε με την χρονική σειρά που θα ακολουθήσουν. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όλα αυτά σίγουρα θα τα θυμηθούμε, όπως και σημαντικά γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, πρόταση ταινίας ή σειράς και φυσικά όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες καινούργιες, αλλά και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ έχει μόνο ελληνικά και μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

Μπογδάνης αγαπητός, ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

πρωτό. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, ενότητα Throwback μόλις ξεκίνησε. Διεθνή ημέρα των εργατών και διεθνή ημέρα της τούμπας, οι δύο επέτη. Και σαν σήμερα, το 1840, ο πρώτος πρεσβευτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εγκαθίσταται στην Αθήνα. Είναι ο ελληνικής καταγωγής Κωστάκης Μουσούρος Πασάς.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
1: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό.

κάνεις αγαπητός μας στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Ο Jack Norris δεν χρειάζεται Google, ό,τι ψάχνει το βρίσκει.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Hard 94,2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η πέμπτη και τελευταία ταινία της σειράς που προτείνω, thriller από Netflix, έχει τίτλο Leave the World Behind. Αγαπημένη, εξαιρετική, με Julia Roberts και Ethan Hawke, αγαπημένη. Το Leave the World Behind είναι ένα αποκαλυπτικό thriller, αγαπημένο κονσεπτάκι, που βασίζεται περισσότερο σε μια αίσθηση απειλής. Γενικά είναι λίγο έτσι, έχει, πώς να το πω, είναι λίγο, θα μπορούσε να γίνει και στα αλήθεια αυτό. Θα μπορούσε. Είναι μια οικογένεια που πηγαίνει για λίγες μέρες χαλάρωση σε ένα πολυτελές σπίτι. Όμως μέσα στη νύχτα εμφανίζονται οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, λέγοντας ότι στην πόλη συμβαίνει κάτι πραγματικά τρομακτικό. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένα παιχνίδι αγωνίας, καχυποψίας και φόβου, καθώς η τεχνολογία καταραίει. Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει. Το φιλ δουλεύει πάνω σε αβεβαιότητα και το πόσο εύκολο ο πολιτισμός μας μοιάζει εθραυστός. Πάρα πολύ δυνατό και άκρος ατμοσφαιρικό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εσείς είστε οι καλύτεροι ακροατές που μπορεί να έχει κάποιος εκφωνητής και η ομάδα του, να τα λέμε κι αυτά. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω διάφορα. Δεν μου φέρανε καφέ, ήταν λάθος. Μου γράφουνε με ορθογραφικά λάθη αυτά που έχω να διαβάσω να σας πω. Δηλαδή, δεν λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά η ομάδα εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Δεν λέω ζωντανή εκπομπή είναι λάθη, θα κάνουμε. Αλλά. Έναν καφέ στην ώρα του. Ένα κείμενο ξεκάθαρα γραμμένο να ξέρω τι διαβάζω. Και λίγο μασαζάκι, είναι κόπος να το κάνουν. Δηλαδή, τώρα δηλαδή να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφό.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παρατησία σου.
9: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
11: Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά. Ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο Everlast. Κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή λέγεται Stones. Και εδώ είμαστε και σήμερα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Πολύ σημαντικό γεγονός, η εμφάνιση του Robert Plant στο Sunny Festival. Το λέμε από τώρα, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στο λόφο της Sunny, στη Χαλκιδική. Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί μαζί με τους Saving Grace και την Susie Dian. Χαιρετίζουμε και εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί το ίντερνετ πηγαίνει τη μουσική παντού. Θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία του Robert Plant, του frontman των Led Zeppelin. Big Log.

Το original, το θυμάστε, από τις αρχές δεκαετίας του 80, γύρω στο 83, το Jump από τους Van Allen. Εδώ διασκευασμένο από τον Jay Balvin και την Amber Mark. Τραγουδίστρια που συνδυάζει R&B, Bossa Nova και Hip Hop. Και η Λουζέν, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια, Love Bites Back. Αυτό σημαίνει όταν μπερδεύουμε την ασφάλεια της αγάπης με τη ρουτίνα. Δύο διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που πολλές φορές συγχέονται και δεν ξέρεις πότε η αγάπη σου προσφέρει ασφάλεια ή πότε δημιουργεί ρουτίνα.

Αν θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να το ακούγαμε γύρω στο 2007. Το νορβηγικό συγκρότημα Mad Con, Liar. Εσείς πόσο συχνά λέτε ψέματα? Ή τουλάχιστον ελπίζουμε τα ψέματα που λέτε να είναι αθώα και να μην προκαλέσουν κάτι που δεν θέλετε πραγματικά. Πάμε σε break. Slime and Mind Me. There's a heat wave. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Αυτό το δίδυμο υμνεί την αγάπη, Τζιν Μουρ μαζί με την Ίντια Άρη. Ίντια Άρη, παλιά καραβάνα στο χώρο της R&B, Beautiful. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Αλλάζουμε μουσικό.

Συνεργασία Miles Smith με Niall Horan, ήταν πρώην μέλος των One Direction. Drive Safe και οι φαν του George Michael ενωθείτε, καθώς μια κυκλοφόρητη συναυλία το ύμνης του George Michael πρόκειται να κυκλοφορήσει στο σινεμά παγκοσμίως. Μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα γίνει αυτό, η συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής τότε περιοδίας του. Αυτό είχε γίνει το 1988. Στην ταινία περιλαμβάνεται επίσης και μια κυκλοφόρητη συνέντευξη του George Michael, αλλά και σπάνιο φωτογραφικό.

Όχι ο Jake One, ο άλλος, ο Major Hawthorne που μας αρέσει πολύ και έχουμε και όλη τη δισκογραφία του. The Walk. Και 41 χρόνια μετά τη κυκλοφορία του, το Into the Groove της Madonna από το soundtrack της ταινίας Ψάχνοντας απεγνωσμένα για τη Susan, ξαναμπήκε στα βρετανικά charts. Φτάνοντας μάλιστα μέχρι το νούμερο 17. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Χάρη στο TikTok ξανά νιώσε αυτό το συγκλάκι. Into the Groove λοιπόν. Να σας θυμίσουμε ότι ήταν στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι του 85, ενώ στην Αμερική είχε κυκλοφορήσει μόνο σαν B-side στο Angel. Και αυτό θα μας πάει σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
1: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Give me something στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ο Annie Public ήταν αυτή. Έλενα Καφρισέ είναι στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και επιστροφή του Robbie Williams, που άνοιξε αυτή τη χρονιά. Britpop το άλμπουμ, και σίγουρα θα ακολουθήσει και περιοδία Morrissey. Και όπως καταλάβατε, το τραγούδι αναφέρεται σε ποιον άλλον, τον Morrissey. I like the singer.

Η υπέροχο τραγούδι μας γύρισε πίσω στο 1987. Girlfriend in a coma. Σύνθεση του Morrissey, του τραγουδιστή των Smiths και του κιθαρίστα του συγκροτήματος Johnny Marr. Το πρώτο από τα τρία singles που κυκλοφόρησαν από το τέταρτο και τελευταίο στουντιακό άλμπουμ των Smiths. Πάμε Γαλλία. Και λίγα χρόνια αργότερα, 2013, αγαπημένη Daft Punk.

Sailing Away. Έτσι, έτσι, να ακούμε μουσικές και να ταξιδεύουμε σε όμορφα μέρη και με την καλύτερη διάθεση πάντα. Δεν ξέρω πόσο συχνά σας τυχαίνει να ξυπνάτε στη μέση της νύχτας και να μην σας ξαναπαίρνει ο ύπνος, επειδή συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο αυτό και σε εμάς φυσικά, σιγά μην αποτελούμε εξαίρεση. Να ξέρετε πως δεν είστε οι μοναδικοί, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το βιώνει αυτό γύρω στις 3 με 4 το πρωί. Το μάτι γαρίδα και αδύνατο να ξανακινηθείτε μέχρι την ώρα που θα πρέπει να σηκωθείτε, να πάτε σε δουλειά. Τέλος πάντων, θα πρέπει να σηκωθείτε οπωσδήποτε από το κρεβάτι και φυσικά δεν θα είστε ξεκούραστοι. Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο να στριφογυρίσετε τόσες ώρες και να νιώθετε ότι ξαφνικά νιστάζετε όταν πάει να ξημερώσει. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται sleep maintenance insomnia, δηλαδή αϊπνία διατήρησης ύπνου. Συμβαίνει συνήθως σε εμάς τις γυναίκες και η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο. Για να το αποφύγετε αυτό, διαβάζουμε εδώ, υιοθετήστε την τακτική clock blocking, αγνοήστε δηλαδή το ρολόι. Μην κοιτάζετε και το ρολόι κάθε 5 λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθείτε έτσι κι αλλιώς. Θυμάστε κάποτε που μετρούσαμε προβατάκια για να κοιμηθούμε? Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνετε για να σας πάρει ο ύπνος μια λογική ώρα και όχι το ξημέρωμα. Και επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που ξέχασα να σας πω, αφήστε και το κινητό στην άκρη. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν σας παίρνει ο ύπνος θα πρέπει να έχετε το κινητό συνέχεια, τότε είναι που αποκλείεται να μην κοιμηθείτε. Ένα συγκρότημα από το New Jersey θα έπαιρνα όρκο ότι ήταν Γάλλοι, αλλά είναι τελικά Αμερικανοί. Από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, Unique. Και αμέσως μετά, ο Purple Disco Machine θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. You know.

επιστροφή των Gorillaz με ένα τραγούδι που από ό,τι φαίνεται θα το λιώσουμε. Είναι ήδη η δεύτερη φορά που το βάζουμε, Orange Country. Και κατά μέσο όρο στη ζωή μας, σε καθημερινή βάση, λέμε ψέματα 1 με 2 φορές την ημέρα. Τα μικρά παιδιά αρχίζουν να λένε ψέματα από την ηλικία των 4-5 ετών. Ακόμη και τα ζώα αρκετές φορές προσποιούνται προκειμένου να κερδίσουν μία λιχουδιά. Οκ, να λέμε ψέματα, αρκεί να είναι αθώα και να μην έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και Feel Good Mac Little Lies.

Φοβερή συνεργασία, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη για τη Miley Cyrus. Εδώ μαζί με το βασικό μέλος των Fleetwood Mac, τον 76χρονο πλέον Lindsey Buckingham. Secrets. Και αυτό είναι επικίνδυνο όπως τα ψέματα. Είναι τα αθώα μυστικά και τα μυστικά που μπορεί να κάνουν ζημιά. Πίσω στο 2022 με τη συνεργασία του Νιγηριανού Ρέμα με τη Σελίνα Γκόμες. Η Σελίνα Γκόμες που προτρέπει τους νέους να αποστασιοποιηθούν από τα social media.

Πριν το τέλος του 25 είχαμε βάλει στο repeat και ακούμε παρέα ακόμα και τώρα ο Κολομβιανός πανέμορφος Juanes Muérdeme και λίγο πριν το τέλος ο

το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2018 με το τραγούδι You Let Me Walk Alone, κατακτώντας την τέταρτη θέση στο τελικό. Σας αφήνω με μια επιστροφή ενός γυναικείου γκρουπ που είχε γνωρίσει επιτυχία τη δεκαετία του 2000 με το Don't Cha. Μιλάμε για τις Pussycat Dolls. Επέστρεψαν με νέο single, Club Song. Μέχρι αυτή την ώρα και για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω.

0: άσκηση, μπιλιμπίλι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιλιμπίλι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: 4.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παρατή ζωή σου.
3: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά. Ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

πολλά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο Everlast. Κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή λέγεται Stones. Και εδώ είμαστε και σήμερα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Πολύ σημαντικό γεγονός, η εμφάνιση του Robert Plant στο Sunny Festival. Το λέμε από τώρα, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στο λόφο της Sunny, στη Χαλκιδική. Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί μαζί με τους Saving Grace και την Suzy Dian. Χαιρετίζουμε και εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί το ίντερνετ πηγαίνει τη μουσική παντού. Θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία του Robert Plant, του frontman των Led Zeppelin. Big Log.

Το original, το θυμάστε, από τις αρχές δεκαετίας του 80, γύρω στο 83, το Jump από τους Van Allen. Εδώ διασκευασμένο από τον Jay Balvin και την Amber Mark. Τραγουδίστρια που συνδυάζει R&B, Bossa Nova και Hip Hop. Και η Λουζέν, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια, Love Bites Back. Αυτό σημαίνει όταν μπερδεύουμε την ασφάλεια της αγάπης με τη ρουτίνα. Δύο διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που πολλές φορές συγχέονται και δεν ξέρεις πότε η αγάπη σου προσφέρει ασφάλεια ή πότε δημιουργεί ρουτίνα.

Αν θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να το ακούγαμε γύρω στο 2007. Το νορβηγικό συγκρότημα Mad Con, Liar. Εσείς πόσο συχνά λέτε ψέματα? Ή τουλάχιστον ελπίζουμε τα ψέματα που λέτε να είναι αθώα και να μην προκαλέσουν κάτι που δεν θέλετε πραγματικά. Πάμε σε break. Slime and Mind Me. There's a heat wave. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

μαζί με την Ίντια Άρη. Ίντια Άρη, παλιά καραβάνα στο χώρο της R&B, beautiful. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Αλλάζουμε μουσικό ύφος με

Συνεργασία Miles Smith με Niall Horan, ήταν πρώην μέλος των One Direction. Drive Safe και η φαν του George Michael ενωθείτε, καθώς μια κυκλοφόρητη συναυλία το ύμνης του George Michael πρόκειται να κυκλοφορήσει στο σινεμά παγκοσμίως. Μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα γίνει αυτό, η συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής τότε περιοδίας του. Αυτό είχε γίνει το 1988. Στη ταινία περιλαμβάνεται επίσης και μια κυκλοφόρητη συνέντευξη του George Michael, αλλά και σπάνιο φωτογραφικό

Όχι ο Jake One, ο άλλος, ο Major Hawthorne, που μας αρέσει πολύ και έχουμε και όλη τη δισκογραφία του. The Walk. Και 41 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Into the Groove της Madonna από το soundtrack της ταινίας Ψάχνοντας απεγνωσμένα για τη Susan, ξαναμπήκε στα βρετανικά charts, φτάνοντας μάλιστα μέχρι το νούμερο 17. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Χάρη στο TikTok ξανάνιωσε αυτό το συγκλάκι. Into the Groove λοιπόν. Να σας θυμίσουμε ότι ήταν στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι του 85, ενώ στην Αμερική είχε κυκλοφορήσει μόνο σαν B-side στο Angel. Και αυτό θα μας πάει σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
2: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παρατηρήσεις.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Give me something στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ο Άννη Public ήταν αυτή. Έλενα Καφρεσέ είναι στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και επιστροφή του Ρόμπι Williams, που άνοιξε αυτή τη χρονιά. Britpop το άλμπουμ και σίγουρα θα ακολουθήσει και η περιοδία Morrissey. Και όπως καταλάβατε, το τραγούδι αναφέρεται σε ποιον άλλον, τον Morrissey. I like the singer.